0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου.

0: πιστό.
1: Δεν καταλαβαίνω, θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
0: Εντυπωσιακός.
1: Με κοίταζαν σαν ούφο.
0: Μορφωμένος.
1: Hello, how from here morning morning.
0: Σοβαρός.
1: Γεια σας. Μιαου.
0: Ευδιάθετος.
1: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
0: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάει το κύριο Σκοτάδο, παράπασα το γραφτή διαβάσωνα. Τι?
0: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Καλά, σε αυτό το Μουντιάλ έχουν περάσει όλες οι ομάδες εκτός από την Ελλάδα, έτσι. Έχει πάει το Ιράκ, το Κουρασάο, ξέρω εγώ, το Πράσινο Ακροτήρι, το Μονακό, έχει πάει το Λιανοκλάδι. Δεν ξέρω, αλήθεια. Μόνο η Ελλάδα δεν έχει πάει. Έχει πάει και το Ιράκ και το Ιράν. Φαντάζεσαι να παίξουν αυτοί οι δύο, Ιράκ, Ιράν, και να τρελαθούν οι Αμερικάνοι να μην ξέρουν ποιος είναι ποιος. Σου λέει, επιτεθήκαμε και στους δύο, ποιος είναι ποιος. Πήραν έναν Ιρακινό παίκτη και οι Αμερικάνοι και τον ανακρίνανε, λέει, κάτσε να σου πω τώρα γιατί το έκανα και share στο Instagram. Κάντε με και follow, Βι Χαρισόπουλος. Ο Αϊμέν Χουσεΐν, επιθετικός του Ιράκ, τον ανακρίνανε, λέει, στην Αμερική με το που έφτασε στη χώρα 7 ολόκληρες ώρες. Γιατί σου λέει, αυτός είναι Ιρακινός, μπορεί να έχει καμιά βόμβα πάνω. Και του κάνανε ανάξει 7 ώρες. Το Ιράν έχει κάτι θέματα επίσης. Που το Ιράν τώρα εδώ που τα λέμε και που πήγε στην Αμερική, η ομάδα του είναι περίεργο. Θέλω να πω, έχουν πόλεμο αυτοί οι δύο. Και απ' την άλλη, τι άλλο ήθελα να σας πω, το Ιράν, το Ιράκ. Και έναν Σομαλό διαιτητή του απαγόρευσαν την είσοδο και την συμμετοχή στο παγκόσμιο κύπελο. Ποιος ξέρει τι βρήκανε, εκεί ήταν καμιά ξαδέρφη του, θα ήταν κανένα μέλος της Μπόκο Χαράμ, δεν ξέρω τι έχουν εκεί.

Εδώ υπάρχει, λέει, συνάδελφος που φέρνει κάθε μέρα σαλάτα με καρύδια μπαλσάμικο. Πού τη βρίσκει την όρεξη κάθε μέρα. Καλά, αυτό δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Η σαλάτα την παίρνει από ένα, από τις γνωστές μάρκες των σούπερ μάρκετ που είναι φρεσκοκομμένα. Φρεσκοκομμένα τώρα, τέλος πάντων. Είναι πλημμένα και κομμένα. Τα πιο εκνευριστικά, παιδιά, είναι αυτά, δεν ξέρω αν έχετε δει, που καμιά φορά θέλω να φάω σαλάτα, ρε παιδί μου. Και λέω, μην πάρω σαλάτα απ' έξω που κάνει 9 ευρώ. Το οποίο είναι κοροϊδία. Τώρα παίρνει μια σαλάτα πράσινη, η οποία σου βάζουν και λίγο τυρί και ένα μπαλσάμικο εκεί, τέλος πάντων. Και πληρώνει 9 ευρώ γιατί σε τεμπέλει. Εγώ το παραδέχομαι. Και οπότε λέω, ας πάρω μια σαλάτα να τη φτιάξω μόνος μου. Και επειδή βαριέμαι τώρα να πλένω τώρα λαχανικά, είναι. Η υγιεινή διατροφή δεν είναι απλά ότι δεν είναι ωραία. Δηλαδή δεν είναι ότι πάντα ένα μπέργκερ θα κερδίσει τη σαλάτα λόγω γεύσης. Είναι ότι το μπέργκερ το παίρνεις έτοιμο. Τη σαλάτα, αν πρέπει να τη φτιάξεις μόνος, πρέπει να πάρεις τα λαχανικά, να τα πλύνεις, να κάνεις χάλια την κουζίνα, να τα κόψεις, να πλύνεις μετά την επιφάνεια, κοπείς το μαχαίρι, το αυτό. Μετά πρέπει να πλύνεις τα ντοματίνια, να τα βάλεις μέσα, να βρεις το τυρί, να φτιάξεις. Ταλαιπωρία, ρε φίλε, με τεράστια. Το λέω και κουράζομαι. Να φτιάξει την. Πώς τη λένε, τον μπαλσάμικο, την. Βινεγκρέτ, το είπα. Λοιπόν, οπότε είναι και αυτό ταλαιπωρία. Για να κάνει μια σαλάτα, για να λερώσει την κουζίνα, για να κάνει μια πρασινάδα. Οπότε παίρνω κι εγώ απ' έξω με αυτή την συσκευασμένη σαλάτα. Το πιο εκνευριστικό είναι όταν δεν υπάρχει πλημμένη και σου λέει τα λαχανικά θέλουν πλήσιμο. Ρε τεμπέλη. Στην εταιρεία απευθύνομαι. Ρε τεμπέληδες, την πήρατε τη σαλάτα, την κόψατε, δεν μπορούσατε να την πλύνετε κιόλας. Θα καθόμαστε να την πλένουμε, δηλαδή πληρώσω σαλάτα και να την κόψω. Αυτά την παίρνω καλύτερη να τη λαϊκή. Ποιος πληρώνει τα φαγητά διατροφής, αυτό εννοώ. Α, οκ, είναι αυτό λέω κι εγώ. Καλημέρα στο Βαγγέλη από Ξάνθη. Εδώ λέει το μεγό είναι ακριβώς αυτός ο τύπος που περιέγραψες, Βαγγέλη, με τα μήλα, με τα γιαούρτια και τους σπόρους τσία. Τώρα με αντιγράφουν όλοι. Ναι, και το μήλο. Και το μήλο είναι, θέλει καθάρισμα, είναι δύσκολο. Εκτός κι αν είσαι. Εγώ ζήλευα ένα συνάδελφο που είχαμε στη δουλειά που ερχόταν κάθε απόγευμα και έτρωγε ένα μήλο. Είχε ένα μήλο μαζί του, το έπλαινε, το δάγκωνε. Και το έτρωγε κανονικά, ούτε να κόψετε τίποτα. Και λέω, μπράβο του, αυτός έχει μια υγιεινή συνήθεια, ρε παιδί μου. Δηλαδή παίρνει ένα μιλάρα και το τρώει. Τώρα να φέρνεις 80 τάπερ στη δουλειά να ταλαιπωρείς και όλους τους άλλους, για ποιο λόγο.

0: Διαφημίσεις. People have every power.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

Λέγαμε προηγουμένως για τον Τραμπ που πήγε στον αγώνα με τους Νίκς και τον γιουχάρανε. Δεν ξέρω αν το μάθατε, αν το είδατε. Ήταν εξάλλου και πολύ νωρίς το πρωί. Ναι, πολύ νωρίς το πρωί. Δεν πρέπει να έχετε ξυπνήσει καν. Είναι η πρώτη είδηση που μάθαμε σήμερα ότι γιουχάρανε τον Τραμπ στον αγώνα με τους Νίκς και τους Σπέρς. Όπου κέρδισαν οι Σπέρς μέσα στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή, πιο γκαντέμις πεθαίνεις. Δεν φτάνει που πήγε και τους χαντάκωσε ο γκαντεμόσαυρος. Τον πήρε, λέει, πάλι ο ύπνος. Κοιμήθηκε μέσα στο μάτς. Ρε φίλε, μην μπακάτσε σπίτι με τη Μελάνια, δηλαδή δεν θες να τη βλέπεις, δεν θες να σε βλέπεις, σε διώχνει. Ο Τραμπ κοιμάται συνέχεια πλέον, τον έχουν απαθανατήσει σε διάφορα στιγμιότυπα, όπου τον παίρνει ο ύπνος την ώρα που, το λέγαμε και χθες εξάλλου, και τον πήρε ο ύπνος και στο Madison Square Garden. Φαντάσου ο κόσμος να φωνάζει δίπλα, να φωνάζει Go Knicks, Go Knicks, και αυτό ήταν... Πώς είναι κάτι φίλοι οι οποίοι πηγαίναμε παλιά στα κλαμπ και αυτοί είχαν πιει τόσο πολύ που τους έπαιρνε ο ύπνος δίπλα στα ηχεία, δεν σας έχει τύχει να έχετε ακόμη, αυτό είναι, όλοι έχουμε ένα φίλο. Όλοι έχουμε ένα φίλο που κοιμήθηκε δίπλα στα ηχεία, κάπως έτσι. Θυμάμαι και εγώ ήταν μια περίοδος ρε παιδί μου, αλλά εγώ ήμουν νέος τότε και με κοιμόμουν παντού, τώρα δεν μπορώ να κοιμηθώ καλά, ούγαρ έρχεται μόνον. Αλλά το ζηλεύω τον Τραμπ. Προφανώς μπορεί να παίρνει και τίποτα. Γιατί κοιμάται έτσι τόσο εύκολα, δεν ξέρω. Το ζηλεύω τον Τραμπ γιατί κοιμάται παντού. Όπως ήμουν εγώ στα 25 μου, που κοιμόμουν. Είχα κοιμηθεί σε ferry boat σε απόσταση 15 λεπτών. Είχα κοιμηθεί στον τελευταίο των Μοϊκανών με τον Daniel Day-Lewis. Κοιμήθηκα στο καπότε. Το έργο, έτσι. Κοιμήθηκα. Είχα κοιμηθεί τρεις φορές σε μετρό όταν πήγαινα και δούλευα. Δίδασκα σε EX στον Πειραιά και ξεκινούσα από τα κάτω Πατήσια. Και μέχρι να φτάσω στον Πειραιά, με είχε πάρει ο ύπνος. Μια φορά κόντεψε να ξεκινήσει ο ηλεκτρικός να πάει πίσω. Μια άλλη φορά είχα κοιμηθεί μέσα στο μετρό, δεν με ξύπνησε κανένας. Μπήκα στο αμαξοστάσιο, άνοιξα τα μάτια μου, είδα σκοτάδι, βγαίνει μια security, βάραγε. Φώναζε εγώ βοήθεια, νόμιζα ότι είχα πάθει κάτι, είχα πεθάνει. Δεν έβλεπα σκοτάδι. Λέω, πού είναι ο κόσμος? Ήμουνα σε ένα μετρό, ξαφνικά είμαι μόνος μου στο σκοτάδι. Βγαίνει μια security με ένα φακό, λέει: Κύριε, μην ανησυχείτε. Μπήκε, λέει: Θα γυρίσει τώρα το μετρό. Δηλαδή, κάπως έτσι, σαν τον Τραμπ ήμουνα κι εγώ μικρός, τώρα που το σκέφτομαι. Ή ο Τραμπ είναι σαν τον Χαρισόπουλο μεγάλος, όπως το βλέπει κανείς.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Θεϊκό μήνυμα. Λέει εδώ ο Θέμης, έχω πάει οικοδομή με τον πατέρα μου πιτσιρικάς και με στέλνει να πιάσω ένα κοντάρι. Τι επικοντό έκανες και πήγες να πιάσεις ένα κοντάρι? Πάω στην τουαλέτα και κοιμήθηκα πάνω στο καπάκι τουαλέτας. Θεϊκό. Καταρχάς πιτσιρικάς στην οικοδομή σε έπαιρνε. Άρα Θέμη, τι έχεις τραβήξει. Λοιπόν, το καλύτερο μήνυμα το έχει στείλει κάποιος εδώ. Δεν ξέρω αν είναι η Βάγια. Μου το γράφετε χωριστά, μου γράφετε τα μηνύματα χωριστά με το όνομα, σας. Λοιπόν, γυρνάω από γυμναστήριο και κάθομαι στο πάτωμα να μιλήσω. Α, όχι, δεν είναι η Βάγια προφανώς. Γυρνάω από το γυμναστήριο και κάθομαι στο πάτωμα να μιλήσω με τη γυναίκα μου γιατί έχω λερωμένα ρούχα. Με πήρε ο ύπνος. Καταρχάς, εδώ η είδηση δεν είναι ότι κοιμήθηκε στο πάτωμα. Είναι ότι η γυναίκα σου σε αναγκάζει να κάθεσαι στο πάτωμα γιατί έχεις λερωμένα ρούχα από το γυμναστήριο. Δηλαδή, η παντόφλα πάει σύννεφο. Λοιπόν, ντρέπομαι που το λέω, λέει η Βάγια, αλλά ναι, έχω κοιμηθεί στο θέατρο. Μην ντρέπεσαι καθόλου, έχω κοιμηθεί στο σινεμά εγώ πολλές φορές. Μάλιστα, είχε ένα multiplex στα Πατήσια, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον, που ήταν κοντά στο σπίτι μου και πήγαινα και τον έπαιρνα κανονικά. Δηλαδή, έβαζα μπουφάν, ήταν κάτι Δευτέρες, Τρίτες που δεν είχε κόσμο, και έχω πάει να δω τον καπότη και έχω πάρει τον μπουφάν, το έχω βάλει στη μία θέση για μαξιλάρι και στην άλλη θέση έχω ξαπλώσει κανονικά, γιατί ήταν και η ταινία ήταν άφλια. Εντάξει, μεταξύ μας και έριξα έναν ύπνο από τους πιο ωραίους. Καλημέρα, λέει, με πήρε ο ύπνος στο μάθημα της γιόγκα. Δεν είναι δύσκολο εκεί, γιατί έχει χαλαρώνεις εκεί, ρε παιδί μου. Εντάξει, και εγώ κάποια στιγμή στο πιλάτες, όχι στις πιλάτες, στο πιλάτες. Καλημέρα από τον όμορφο Βόλο, συνονόματε. Ως φοιτητής στη Θεσσαλονίκη πηγαίνω ερχόμουν τον πρώτο καιρό αρκετά. Πάντα έπαιρνα το βραδινό λεωφορείο για πολύ ύπνο. Μιλάμε στα Τέμπη, έκανε πάντα στάση, πέρασε ένας χρόνος και δεν τα είχα δει. Εμένα με έχει. Καλά, και εγώ στο λεωφορείο πήγαινα φαντάρο στον Εύρο και κοιμόμουν 6 ώρες. Εγώ δεν είδα ούτε Μακεδονία ούτε Θράκη. Ήμουν ξύπνιο στη Θεσσαλονίκη, κοιμόμουν Θεσσαλονίκη και ξυπνούσα Δημότυχο. Εμένα με έχει πιάσει ο ύπνος, λέει, στην ταινία Ο Γητευτής του Αλόγου. Ακούγεται για ύπνο, η αλήθεια είναι αυτή η ταινία. Δηλαδή, αν δεν κοιμηθεί στο Γητευτή του Αλόγου, πού θα κοιμηθεί, ρε φίλε? Στο Ρόκι. Κοιμήθηκα σε όλη την ταινία, λέει, και στο θέατρο. Τελικά, από ό,τι καταλαβαίνω, παιδιά, πηγαίνουμε σινεμά για να κοιμηθούμε πιο πολύ, ε.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
3: τι?
2: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
3: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.

βίντεο που δείχνει ένα γήπεδο στην Αγγλία στο Derbyshire, έτσι, Derby, παλιά το λέγαμε Derby, τώρα το Derbyshire, όπου στο μισό γήπεδο έχει καταρακτώδη βροχή και στο άλλο μισό τους ενοχλεί, πέφτει ήλιος που δεν βλέπουν από τον ήλιο. Είναι απίστευτο, παιδιά, στην περιοχή Μικλιόβερ του Derbyshire. Μικλιόβερ ακούγεται σαν χωριό στην Καρδίτσα. Για άμα δεις στην Μικλιόβερ τι έγινε, τι έγινε. Πήγα να παίξουν μπάλα και έβρεχε στο μισό του γήπεδο. Εκεί που παίζαμε εμείς είχε χαλάζει. Και στο άλλο είχε deep καύσωνα. Και ποιος κέρδισε? Αυτό που είχαν το χαλάζει, γιατί οι άλλοι δεν βλέπαν. Η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη δυνατή βροχή και την ηλιοφάνεια βρέθηκε σχεδόν ακριβώς πάνω στη γραμμή της έντρας. Πω ρε φίλε, τι πλάκα κάνει ο Θεός, ε. Δημιουργώντας μια συνύπτη εικόνα. Έτσι, οι ποδοσφαιριστές της μιας πλευράς αγωνίζονταν υπό καταρακτώδη βροχή, ενώ στην άλλη πλευρά επικρατούσε ηλιακάδα. Μούσχεμα η μία ομάδα, η άλλη στεγνή. Οπότε αυτοί που παίζανε στη βροχή αναγκάζονταν να επιτεθούν για να στεγνώσουν. Δεν το σκέφτηκα σε αυτό, βέβαια.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Dua Lipa, αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι, με ειδοποιούν από την αίθουσα σύνταξης. Η Dua Lipa παντρεύτηκε τον Callum, πώς λέγεται αυτός, Callum, κάτσε να βγάλω τα γυαλιά, Callum Turner. Αλλά παντρεύτηκε στο Παλέρμο της Ιταλίας, με αποτέλεσμα οι Παλερμιώτες να τα πάρουν στην Γκράνα. Και οι Παλερμιώτες είναι Σιτσιλιάνοι, δεν είναι να παίζεις, είναι δηλαδή κριτικοί μανιάτες, τέτοια φάση. Και τσατίστηκαν πάρα πολύ στο Παλέρμο, γιατί ουσιαστικά η πόλη τους αποκλείστηκε για ένα Σαββατοκύριακο, επειδή αυτή είχε κλείσει την πλατεία της πόλης. Είναι σαν να κάνεις ρόλο, σαν πηγαίνεις στη Λάρισα και να κλείνεις την πλατεία ταχυδρομείων για το γάμο σου. Λέω εγώ τώρα, αυτό μου ήρθε ως Παλέρμο Λάρισα. Και. Τι έκανε η Dua Lipa? Κατέβαλε, λέει, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Sun, 5.000 λίρες στους κατοίκους. Τι λίρες? Αγγλίας, ελπίζω. Ή χρυσές, τουλάχιστον. Τι λίρες? 5.000 λίρες, λέει, στους κατοίκους, σαν αποζημίωση για τους ντόπιους, των οποίων τα διαμερίσματα έχουν θέα στην περιοχή. Δεν φτάνει που βλέπανε τζάμπα το γάμο της Dua της Lipa, θέλουν και λεφτά από πάνω. Απ' την άλλη, μπορείς να πεις ότι θες να παντρευτείς, μην κλείνεις την πλατεία, ρε φίλε. Πήγε κάτω σε ένα μέρος που δεν είναι δημόσιος χώρος. Ο δημόσιος χώρος ανοίξει σε όλους. Θα πας να κλείσεις τώρα την πλατεία, σου να κάνεις το γάμο σου. Και πού στο Παλέρμο τώρα? Αυτή το μεταξύ είναι, ζει στην Αμερική. Είναι Κωσοβάρα, ζει στην Αμερική. Γιατί το κάνεις στο Κόσοβο το γάμο και το κάνεις στο Παλέρμο? Δεν κατάλαβα. Να πάει στο Κόσοβο, να πάει στο. Πώς λέγατε το. Στην Πρίστινα. Να κάνει ένα ωραίο γλέντι εκεί, μια που είναι και τόσο έτσι περήφανη για τις ρίζες. Να κάνει ένα κοσοβάρικο γλέντι με βιολιά και νταούλια, δεν ξέρω τι έχουν εκεί. Να το κάνει ωραίο. Να τρελαθούν και οι Κωσοβάροι από τη χαρά τους. Πήγε και το κάνει στο Παλέρμο. Παλέρμο.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
3: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
4: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
3: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
4: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Παιδιά, τι γίνεται? Καλημέρα, καλημέρα, τι γίνεται, τι κάνουμε? 7 ακριβώς, Dan Karadan εδώ στον Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι πιστός στο ραντεβού του και θα είναι εδώ μέχρι τις 10. Όσοι πιστοί προσέλθετε, έχουμε την καλύτερη μουσική, έχουμε όλα τα νέα της ημέρας. Δεν είναι και πολύ ευχάριστα σήμερα, βέβαια. Θα πούμε και τα ευχάριστα εμείς. Θα πούμε τα δυσάρεστα, θα τα αφήσουμε λίγο. Ξέρετε τώρα, λίγο απ' έξω. Όσο δύσκολο και αν είναι αυτό. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Live24 και στο Instagram V. VH. Μου στέλνετε εκεί, τι κάνετε, πώς είστε, τι γίνεται. Το πρώτο πινελίκι της ημέρας, βεβαίως, βεβαίως. Και ξεκινάμε ευθύς αμέσως με το καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα λοιπόν, γελάω κάθε φορά γιατί δεν ξέρω τι θα μας τύχει. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Πρόσκαιρα αυξημένες στις θερμές ώρες τα ορεινά περιμένουμε. Η θερμοκρασία από 23 ως 33 σήμερα. Ανεβαίνει συνήθεια κάθε μέρα. Αλλά και στα βόρεια και τα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς. Και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέτρη 4 με 5 μποφόρ. Παιδιά, να σου πω το εξής. Χτες με τσίμπησε το πρώτο κουνούπι. Ράμπο το πρώτο αίμα. Το πιστεύετε? Με τσίμπησε κουνούπι χτες με. Όχι, το θέμα δεν είναι ότι είναι βράδυ. Δηλαδή αυτό δεν είναι περίεργο. Α τσιμπήσει κουνούπι Ιούνιο βράδυ. Το μεσημέρι, το μεσημέρι, αγαπητοί φίλοι, με τσίμπησε. Άρχισα, έψαχνα να βρω τα αντικουνουπικά εκεί, αυτά που βάζει στην πρίζα με τα υγρά κτλ. Βρήκα ένα, δεν ξέρω κι εγώ από πότε ήταν, αλλά θα το βάλουμε τώρα, θα πεθάνουμε εδώ μέσα. Θα μας βρούνε, όχι από κουνούπια, από τίποτα άλλο. Καλημέρα, Χρήστο, καλημέρα στην όμορφη Λάρισα που μας ακούει. Έχουμε τα καλύτερα για εσάς. Έχουμε και το σαν σήμερα, να δούμε τι γίνεται εδώ. Σαν σήμερα, στις, που είναι 10 Ιουνίου, φτάσαμε 10 Ιουνίου. Απίστευτο. Τετάρτη 10 Ιουνίου είναι Διεθνή ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών. Ναι. Ειδικά εκεί στην Ιρλανδία είδατε τι έγινε. Διεθνή ημέρα εραλδικής. Τι είναι αυτά τα πράγματα, γιατί μας τα βάζουν εδώ? Είναι αφιερωμένη στην τέχνη, την επιστήμη της επινόησης, της επίδειξης και της χορήγησης θηρεών και οικοσύμων. Αν είναι τα οικόσημα που λέγανε, τις παντόφλες στο οικόσημο που λέγανε εμείς Κούμπρια. Παγκόσμια ημέρα Αρνουβό. Σαν σήμερα είναι η καταστροφή του διστόμου από τους Ναζί το 1944 με την δολοφονία, την εκτέλεση 218 κατοίκων. Γενικά, από ό,τι βλέπω, το σαν σήμερα έχει πάρα πολλές καταστροφές και εκτελέσεις από τους Ναζί. Ωραία μέρα, δηλαδή τίποτα ευχάριστο έχουμε. Η κυβέρνηση Καραμαλή το 1956, παρακαλώ, αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου το 1956. Έχετε πάει ποτέ με το τηλεφερί και πάνω στο Λυκαβητό? Να δείτε τι ωραία που είναι, πολύ και πολύ έτσι σε ταξιδεύει στον χρόνο. Βέβαια, ξέρεις, μπαίνεις μέσα, λες το τηλεφερί, και αυτό δεν είναι τηλεφερί ακριβώς, είναι λίγο σαν να ανεβαίνεις σκάλες. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ, που έλεγε και ο Πανούσης, που έλεγε Φράνσις Φορτ Κόπολα Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ. Θα ανοίξει κανείς το ραδιόφωνο τώρα, θα λέει τρελάθηκε αυτός. Το 1982 φεύγει από τη ζωή ο γνωστός Γερμανός σκηνοθέτης και το 2004 ο θρύλος της Soul, ο Ray Charles. Αυτά, ξεκινάμε. Κατρίνα and the West, Laura Branigan, χαμός θα γίνει.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
2: Galaxy 92.

0: Ο Γιάννης θίγει ένα θέμα με το καλημέρα, το οποίο απέφευγα να θίξω, γιατί δεν είναι και πολύ ραδιοφωνικό, με την έννοια ότι όταν τα ακούει ο κόσμος λίγο να τριχιάζει, αλλά είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλους μας. Βρήκα, λέει, την πρώτη κατσαρίδα σήμερα στο μπαλκόνι, ανάποδα. Είδε τα ραδίκια ανάποδα, ευτυχώς είχα ψεκάσει. Λέει, μάλλον καλύτερα να σε τσιμπήσει κουνούπι. Είναι, παιδιά, λίγο μεγάλο το πρόβλημα φέτος. Είναι η ιδέα μου. Δεν θέλω να αναφέρω καν τη λέξη, γιατί ξέρω ότι θα φρικάρετε πρωί-πρωί, αλλά δεν έχει συμβεί λίγο, δεν έχει ξεκινήσει λίγο απότομα η σεζόν σε αυτό τον τομέα. Γιατί και εγώ, Γιάννη μου, είχα την ίδια εμπειρία με σένα και λέω, τι έχει γίνει, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, είναι το κλίμα, είναι... Είναι το καλοκαιράκι, το αχ καλοκαιράκι, ωραίο να έρθει και αρχίζουν όλα τα έντομα, οι ζέστες, αυτά. Μην αρχίσω να γκρινιάζω πρωί-πρωί. Είναι μια μέρα που πραγματικά για να βρεις ευχάριστη είδηση πρέπει να κάνεις, ρε παιδί μου, τι να σου πω τώρα, να κάνεις προσευχή. Δεν υπάρχει. Σήμερα, δηλαδή, άμα ανοίξεις τη δημοσιογραφία, σου πιάνει την καρδιά. Έχουμε τις ιστορίες στην Βόρεια Ιρλανδία από ένας τρελός μετανάστης, τραυμάτισε σοβαρά. Αποπειράθηκε να αποκεφαλίσει έναν Ιρλανδό και μετά έγινε τις κακομοίρες, γιατί στην Ιρλανδία υπάρχει τεράστιο μεταναστευτικό θέμα. Σας φαίνεται λίγο περίεργο ίσως, γιατί η Ιρλανδία είναι στην άλλη άκρη της Ευρώπης. Εμείς είμαστε δίπλα στη Μέση Ανατολή και υποτίθεται ότι όλοι έρχονται εδώ, αλλά τελικά περνάνε και κάποιοι. Λοιπόν, πολύ σκληρές εικόνες και μετά έγινε χαμός, βγήκαν έξω, βάλαν φωτιά σε λεωφορείο, έκαψαν σπίτια μεταναστών. Δυστυχώς αυτά τα τραγικά περιστατικά φέρουν αντιδράσεις, όχι απλώς λάθος, καταδικαστές, δηλαδή το παίρνει μπάλα όλους μετά. Αλλά η Ιρλανδία έχει πραγματικά ένα τεράστιο πρόβλημα και είναι μια χώρα που, ρε παιδί μου, η Ιρλανδία υποτίθεται ότι είναι, ξέρω εγώ, η πιο αριστερή, η φιλελεύθερη. Βέβαια αυτό είναι Βόρεια Ιρλανδία, δεν είναι πλήρως καθολική. Η καθολική Ιρλανδία είναι φιλοπαλαιστίνη, είναι φίλοι προς μετανάστες, υποτίθεται κτλ. Αυτό έχει αλλάξει τελευταία. Γιατί στην Ιρλανδία πήγαν πολλοί μετανάστες και πρόσφυγες. Και εκεί έχουν φέρει πολλά προβλήματα. Έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα, για να είμαστε και πιο αντικειμενικοί. Και είχαμε αυτό το περιστατικό. Στο Belfast, που παλιά το Belfast ένα πρόβλημα είχε. Να σκάνε βόμβες από τους Προτεστάντες και τους Καθολικούς. Και τώρα έχουν μεταναστευτικό και στην Ιρλανδία. Είναι φοβερό. Άμα δείτε το χάρτη, θα καταλάβετε τι εννοώ. Είχαμε αναζωπήρωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μετά την κατάρριψη ενός Απάτσι ελικοπτέρου από ιρανικό ντρόουν. Φαίνεται το πράγμα δεν ηρεμεί εκεί, δηλαδή, για καλοκαίρι. Γενικότερα, σήμερα η μέρα δεν είναι και πολύ. Δηλαδή, η πιο light είδηση είναι ότι ο Ανδρουλάκης απειλεί με διαγραφές. Όποιος ακυρώνει τη γραμμή του Πασόκ θα πάει, είναι μέλος. Δεν θα είναι μέλος του Πασόκ όποιος ακυρώνει τη γραμμή. Έντονη χρονιά, έντονο καλοκαίρι, εν όψη και του φθινοπόρου, του εκλογικού μάλλον, θα ζήσουμε. Οπότε να περάσετε ένα ωραίο καλοκαίρι, να κλείσετε διακοπές κάπου, να κάνετε, να ξεκουραστείτε, για να έχετε δυνάμεις μετά.
1: Galaxy 92.

0: Gloria. Έχουμε και το φίλο τον Αριανό εδώ. Καλημέρα, τη Δευτέρα παρουσίαση του Σπανούλη, λέει. Κάλεσμα των συνδέσμων για υποδοχή στο αεροδρόμιο. Πω, πω, έχουμε καιρό να ζήσουμε υποδοχή στο αεροδρόμιο στον Άρη, στη Θεσσαλονίκη. Ένας άλλος φίλος λέει εδώ, ο Ανδρουλάκης λέει, έχει τη βλάχικη συμπεριφορά. Μήπως εννοείς προφορά. Εσύ γεννήθηκες, λέει, στις Βερσαλίες. Καταρχάς, να ξέρεις ότι αυτό πώς μιλάει κάποιος δεν είναι συμπεριφορά, είναι προφορά, έτσι. Κακός. Καταρχάς, γιατί λες βλάχο τον Ανδρουλάκη. Είναι κριτικός ο άνθρωπος, έχει κριτική προφορά, έχει βλάχη. Είπες βλάχο τον πρόεδρό μας. Δεν τρέπεσαι λίγο. Εγώ δεν γεννήθηκα στις Βερσαλίες, γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη. Και έχω λίγο θεσσαλονικιώτικη προφορά, δυστυχώς. Θα ήθελα να έχω παραπάνω, μου λένε όμως ότι δεν έχω. Τελευταία μου το είπαν ότι έχω και χάρηκα πάρα πολύ. Γιατί είναι ωραίο να έχεις την τοπιολαλιά σου. Λοιπόν, εσύ από πού είσαι? Μηνύματα στο Live 24, τα μπινελίκια σας στείλετε εκεί πέρα. Τι σας έλαχε πρωί-πρωί, εκτός από αυτό με το Γιάννη εδώ πέρα που του έλαχε το έντομο, το περίεργο. Καλημέρα και στο Φώτη που μας στέλνει μήνυμα από το Χαλάνδρι. Πρώτο μπινελίκι της ημέρας, πήγα να πάρω καφέ και έχει μια τεράστια ουρά. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό που πας να πας τον καφέ και λες εντάξει, τουλάχιστον να πάρω τον καφέ, πας στη δουλειά και περιμένεις. Και συνήθως είναι ένας μπροστά ο οποίος πάντα παίρνει, ρε παιδί μου, όταν πας να πάρεις καφέ, δεν σου τυχαίνει πάντα ο προηγούμενος να έχει παραγγείλει για 5 άτομα. Και εκεί που λες εντάξει, παρήγγειλε αυτός, θα πάρω τον καφέ, αφή και λέει τρεις φρέντο καπουτσίνο, ένας με στέβια, ο άλλος με γάλα αμυγδάλου, ο άλλος χωρίς καλαμάκι, δεν ξέρω τι άλλο θα πούμε. Βγήκε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, για να πούμε και τίποτα έτσι ευχάριστο. Τι παρήγγειλαν οι Έλληνες το 2025 μέσω μιας γνωστής πλατφόρμας delivery. Και σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Έλληνες, λέει, πραγματοποιούν τις περισσότερες παραγγελίες τις Παρασκευές. Ναι, γιατί Σάββατο βγαίνουν, Παρασκευή κάθονται σπίτι και παραγγέλνουν. Οι καθημερινές μπορεί να φάνε και τίποτα σπίτι, που είναι πολύ σπάνιο, βλέπουμε. Γιατί χθες παιδιά, βγήκα για τρέξιμο. Το οποίο έγινε περπάτημα, το οποίο έγινε χαλαρό περπάτημα, και έβλεπα έξω στους δρόμους εκεί στη γειτονιά μου, ήταν όλο deliveryράδες, όλο delivery, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Και μιλάμε τώρα, ήταν η ώρα 8, δεν ήταν απίστευτο, παιδί μου, τα ξέρω, 9-10 που είναι η ώρα του delivery. 8 η ώρα παρήγγειλαν όλοι αυτό, πίτσες, μπέργκερ, καφέ. Τώρα δεν ξέρω, καφέ εκείνη την ώρα. Δεν υπάρχει πλέον σπίτι στην Ελλάδα που να μαγειρεύουν. Τι γίνεται? Εν τω μεταξύ, λέει, η πιο ακριβή παραγγελία που έγινε μέσω αυτής της εταιρείας το 2025 ήταν, πόσο λέτε, δεν θα το βρείτε με τίποτα, 7.400 ευρώ. Δεν ξέρω τώρα τι πήρε με 7.000 αυτός από πλατφόρμα delivery, εκτός και αν εννοούν συνολικά 7.000, λέει, 438 ευρώ 74. Η πιο ακριβή παραγγελία που έγινε, η πιο μακρινή πραγματοποιήθηκε στα 32 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω, εγώ δεν ήξερα καν ότι κάνουν τόσο μακριά παραγγελίες. Και οι δύο μεγάλοι πρωταγωνίστες είναι ο καφές και το σουβλάκι. Πρωταθλητές πάντα. Η Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση παγκοσμίως σε παραγγελίες καφέ. Είναι φοβερό. Παλιά ήμασταν και στο ουίσκι, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα. Γι' αυτό είμαστε με στην τζίτα, με στα νεύρα οι Έλληνες. Γιατί πίνουμε πάρα πολύ καφέ, πάρα πολύ καφέ. Άμα πεις σε ξένο εντωμεταξύ ότι παραγγέλνουμε καφέ απ' έξω, θα βάλουν τα γέλια. Δηλαδή πες ένα ξένο, δηλαδή μου ξέρεις κάτι, θα πάρουμε καφέ και αυτός θα περιμένει να του φτιάξει με την καφετιέρα κτλ. Και εσύ παραγγέλνεις από πλατφόρμα, σου λέει τι κάνεις εκεί, παίρνω καφέ απ' έξω και το καφέ σου το φέρνουν στο σπίτι, θα σου πει. Την πεντάδα των πιο δημοφιλών κατηγοριών συμπληρώνουν τα μπέργκερ, η πίτσα και η ιταλική κουζίνα. Ενώ ιδιαίτερα υψηλές παραμένουν και οι παραγγελίες για γλυκά, ελληνική κουζίνα και πρωινό και μπραντς. Αυτή την ιδέα για τα γλυκά delivery την είχα εγώ παλιά, δεν την έκανα. Μου την κλέψανε, τέλος πάντων. Όλοι δεν έχουμε έναν τέτοιο που λένε ότι εγώ το είχα σκεφτεί πρώτος. Εγώ σκέφτηκα πρώτος αυτό. Γεια σου, φίλε, από την αρχαία Ολυμπία. Καλημέρα, υπέροχο μέρος. Να πάτε.
1: Galaxy 92.

0: θυμίσεις.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. All Win, ελληνικά λαχεία, μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
6: Τι πάθατε, είστε καλά?
7: Ο καναπές.
6: Τι ο καναπές?
7: Δεν είναι Chesterfield.
6: Είναι μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Παναγιώτη, δεν θέλω να στέλνεις μήνυμα όταν οδηγείς. Σας το έχω ξαναπεί. Καταρχάς, κάνεις ορθογραφικά λάθη και με λες Χαριτόπουλο. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Άλλη μια πρωινή ωραία. Ωραία, συγγνώμη. Ούτε εγώ βλέπω. Διαδρομή με παρέα Galaxy και Χαριτόπουλο. Άμα έχει ορθογραφικά, μην δίνει σημασία, οδηγάω. Δεύτερο, δεν φορά τα γυαλιά. Και οδηγάς και δεν φορά τα γυαλιά. Δηλαδή, άμα τρακάρεις τώρα, χτύπα ξύλο. Ποιο θα φταίει? Σας λέω, μην στέλνετε μήνυμα όταν οδηγάτε. Και θα μου πεις και πότε να στείλουμε. Στείλτε όταν φτάσετε, ρε παιδί μου. Μην στέλνετε καθόλου, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Λέγαμε για τον delivery προηγουμένως. Και το καλοκαίρι είναι αυτό το εκνευριστικό που τώρα η αλήθεια είναι ότι κυρίως οι άντρες, δεν ξέρω οι γυναίκες τι κάνετε, εμείς είμαστε με τα σόβρακα. Έτσι, να τα πούμε. Τώρα μεταξύ μας. Το καλοκαίρι είσαι με τα σόβρακα στο σπίτι. Δεν, ούτε φοράς ούτε σορτσάκια, ούτε τέτοια, ούτε τίποτα. Είσαι με το σόβρακο, άντε να φοράς και κάνα μπλουζάκι. Και σκά, έχεις παραγγείλει και σκά εκείνη η ώρα, ρε φίλε. Που πρέπει να ντυθείς. Δηλαδή, τι... αυτό είναι λόγος για να μην παραγγείλεις το καλοκαίρι. Είσαι αραχτός στον καναπέ σου, να πούμε. Έχεις βάλει το ένα πόδι πάνω στην πλάτη του καναπέ, το άλλο κάτω. Έχεις λιώσει, έτσι βλέπεις εκεί Netflix, ξέρω τι βλέπεις, μπάσκετ, οτιδήποτε. Και και τον τελιβεράς. Και πρέπει τώρα να σηκωθείς και να ντυθείς για τον τελιβερά. Λες και πας σε μια κάποια κοσμική εκδήλωση. Σε τι βαθμό τεμπελιάς έχουμε φτάσει όμως, το έχετε σκεφτεί? Δηλαδή, καμιά φορά το σκέφτομαι και λέω, ρε παιδί μου, ξέρεις. Παλιά τώρα ήθελες, ξέρω εγώ, να φας κάτι, έπρεπε να μαγειρέψεις κάτι, έπρεπε να έχεις κάτι στο σπίτι, έπρεπε να έχεις πάει στο σούπερ μάρκετ. Να πας εσύ ο ίδιος στο σούπερ μάρκετ να το πάρεις. Αυτό με το delivery, το οποίο εμένα προσωπικά μου έλυσε τα χέρια στο σούπερ μάρκετ, έχω ξαναπατήσει τη ζωή μου για να πάρω πολλά πράγματα. Κάποια μπορεί να περνάω κινδύνο να πάρω, αλλά να παραγγείλω, να κάνω παραγγελία στο σούπερ μάρκετ ποτέ μετά την καραντίνα. Πάντα delivery. Λοιπόν, έπρεπε να πας ο ίδιος στο σούπερ μάρκετ και ο ίδιος να το φτιάξει στο σπίτι. Δηλαδή είχες ένα συγκεκριμένο skill, ας πούμε. Να βάλει να κάνεις ένα toast, να κάνεις μια μακαρονάδα. Κάτι ξέραμε, ρε παιδί μου. Τώρα με το delivery. Καταρχάς, και μόνο που παίρνουμε τον καφέ απ' έξω είναι αστείο, έτσι. Επίσης, γλυκά, οτιδήποτε χρειαστείς. Το οποίο σου λύνει πραγματικά τα χέρια, είναι μια πολυτέλεια φοβερή. Αλλά απ' την άλλη έχουμε γίνει λίγο, ξέρεις, και λίγο άχρηστοι. Και είναι και το γεγονός βέβαια ότι οι άνθρωποι όλοι αυτοί τρέχουν μέσα στη ζέστη για μας. Γιατί τώρα το να είσαι ντελιβεράς καλοκαίρι με καύσωνα και τέτοια, ή όταν είναι χειμώνας και έχει πλημμύρες και κάποιοι παραγγέλνουν ενώ έξω γίνεται χαλασμός, δεν είναι και το καλύτερο. Απ' την άλλη υπάρχουν δουλειές, θα μου πεις, και πληρώνονται, γιατί αυτοί όλοι μπορεί να μην είχαν δουλειά. Αλλά είναι δύσκολα, δηλαδή τις ώρες που έχει πάρα πολύ, ζέσει πάρα πολύ. Οπότε ναι, παιδιά, είναι αυτό το πράγμα. Πρέπει να έχεις, εκεί θέλω να καταλήξω, πρέπει να έχεις πάντα δίπλα στην πόρτα, εν πάση στον καλόγερο κάπου, να έχεις κρεμασμένη τη στολή για υποδοχή τελειβερά, όταν έρθει, δηλαδή να έχεις ένα μπλουζάκι, κάτι να βάλεις πάνω σου, μην είσαι με το σόβρακο, βγαίνεις έξι έξω. Και για τις γυναίκες ισχύει αυτό, δεν ξέρω. Και στον τελειβερά, βέβαια, θα αρέσει να βγεις με τα ισόρουχα. Φαντάζομαι να βγει μια γυναίκα με τα ισόρουχα, δεν θα έχει πρόβλημα ο τελειβεράς. Έχω δει ταινίες να ξεκινάνε έτσι.
0: Galaxy 92. Amazing music.
9: Ο άλλος λέει σόβρακα, είσαι ο λίγον τι παλιός. Πώς να τα πω ρε φίλε, briefs, τα εσώρουχα. Εσώρουχα είναι και για τους δύο, σόβρακο είναι το αντρικό. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή, σόβρακο. Ή σλιπάκι, φοράς σλιπάκι.

0: κίνηση στην πόλη.
1: Να δούμε, η ώρα είναι 7:33, να δούμε τι γίνεται κίνηση στην πόλη. Πολύ αυξημένη κίνηση στο Κυφισό από τώρα, στην κάθοδο και στην άνοδο. Από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Αττική οδό. Αττική οδός έχει ήδη πρόβλημα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ειδικά μετά την Εθνική μέχρι την Ηρακλείου θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ, έχει μποτιλιάρισμα. Το αντίθετο ρεύμα είναι ακόμα καθαρό από αεροδρόμιο για Ελευσίνα. Είναι καλό. Λοιπόν, να ξέρετε, όσοι είστε στην Εθνική Αντιστάσεως στην Νέα Ιωνία, στην Καλογρέζα και θέλετε να πάτε προς Κηφισίας, ότι έχει μποτιλιάρισμα μεγάλο εκεί στη συμβολή με Βεϊκού μέχρι να μπείτε Καποδιστρίου. Η μισή Καποδιστρίου είναι κόκκινη. Θα έλεγα να ανεβείτε από Σπύρου Λούι, αν θέλετε. Βέβαια, μετά αραιώνει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Κηφισίας, στην κάθοδο στο ύψος της Φιλοθέης, μποτιλιαρισμένη, και η άνοδος έχει πρόβλημα μετά την Κατεχάκη, στο Ψυχικό και μέχρι την Αγία Βαρβάρα του Χαλανδρίου. Αλλά όχι κάτι φοβερό. Το πολύ μποτιλιάρισμα είναι στην κάθοδο της Μεσογείων που ξεκινάει από το Χολαργό και φτάνει μέχρι το Πεντάγωνο, κλασικά. Η Αλίμου Κατεχάκη έχει ακόμη να δώσει. Η Βενιζέλου στην Ηλιούπολη είναι καλή όλος περιέργος. Α, ψέματα, συγγνώμη. Δεν είχα κάνει zoom. Δεν είναι καλή όλος περιέργος. Καθόλου περιέργος. Δεν είναι καλή άνοδος, είναι κατακόκκινη μέχρι να φτάσετε στον Καρέα. Πάμε στη Βουλιαγμένη, η οποία είναι καλή. Το ελικόπτερο του Galaxy πετάει πάνω από την παραλιακή. Το λέω αυτό γιατί παλιά ο Sky είχε ένα ελικόπτερο που έδειχνε την κίνηση. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό. Φοβερό. Η άνοδος παραλιακής έχει μποτιλιάρισμα λίγο πριν την Καλαμακίου και στην κάθοδο δεν θα βρείτε σημαντικό πρόβλημα. Είναι καλά. Σε ορισμένα σημεία από ό,τι βλέπω σήμερα είναι ok τα πράγματα. Ειδικά στο ποτάμι μετά την Αθηνών είναι πα σφαίρα. Προσοχή όμως στην Πέτρου Ράλι, στο ρεύμα προς Αθήνα από τον Κορυδαλό μέχρι να βγείτε στην Εθνική έχει μεγάλο πρόβλημα και φυσικά η λεωφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι το Σκαραμαγκά. Τα είπαμε, δυσχάσαμε, παπάς λέει εδώ, παπάς, τι παπάς, καλημέρα στον παπά. Καλημέρα λέει και καλή εκπομπή. Καλημέρα και καλή επιτυχία στα παιδιά που μας στέλνουν εδώ, στο Μάριο και τον Αντώνη που πάνε για εξετάσεις στην πρώτη γυμνασίου. Έχουν εξετάσεις ακόμα στην πρώτη γυμνασίου, Βάζετε εξετάσεις. Και τι βάζετε εξετάσεις στα πρώτη γυμνασίου, τα παιδιά, αφήστε τα να ηρεμήσουν λίγο. Λοιπόν, ποιος διαγραφής βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ? Τι εννοείς εδώ, παιδιά, να μου λέτε συγκεκριμένα πράγματα. Μου λέτε κάτι, πετάτε κάτι υπονοούμενα. Καλημέρα και στην Ειρήνη που ρωτάει τι ταινίες βλέπω. Μόνο σινεφίλ, μόνο Fassbinder, εννοείται. Λοιπόν, τι λέγαμε πριν κάνουμε break. Τι λέγαμε. Λέγαμε ότι. Βασικά δεν λέγαμε, θα σας έλεγα ότι. Έχουμε μια είδηση από την από τη Θεσσαλονίκη. Ένας 55χρονος εγκατέλειψε 9 γατάκια, τα οποία τα είχε κάποια στιγμή στο σπίτι του, τα πρόσεχε, γέννησε η γάτα και τα άφησε σε απομακρυσμένο σημείο της Καλαμαριάς. Ξέρω ότι ο κόσμος πλέον είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένος πάνω στο θέμα των ζώων και καλά κάνει. Και εγώ είμαι πάρα πολύ γατόφιλος. Το πρόστιμο που έφαγε αυτός όμως ξεπερνάει λίγο τα όρια της λογικής. Ο 55χρονος έφαγε πρόστιμο 270.000 ευρώ. Δεν ξέρω αν θα κληθεί να τα πληρώσει όλα αυτά. Φυσικά και πρέπει να πληρώσει κάποιο πρόστιμο, αλλά νομίζω ότι το έχουμε παρακάνει λίγο με το θέμα της προστασίας των ζώων. Ενώ 270.000 ευρώ. Επειδή εντάξει, έκανε το λάθος, άφησε τα γατάκια, okay, κακώς τα άφησε, εν πάση περιπτώσει, στο δρόμο. Νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό. Πρέπει λίγο να ξαναδούμε λιγάκι τον νόμο αυτόν. Είναι 30.000 ευρώ για την κατάληψη κάθε ζώου. Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν ήξερε τον νόμο. Κακό δικό του βέβαια αυτό. Τον εντόπισαν δύο γυναίκες, τον κατήγγυλαν και τώρα πρέπει να πληρώσει. Λέει: εγώ δεν έχω βγάλει τόσα στη ζωή μου. Και ούτε θα βγάλει. Ειδικά αν κληθεί να τα πληρώσει. Δεν ξέρω, αυτή είναι η άποψή μου. Νομίζω ότι λίγο. Στην Ελλάδα είμαστε λίγο ρε παιδί μου των άκρων. Ή υπάρχουν άνθρωποι που κακοποιούν ζώα, του βλέπει κάτι. Κάτι βίντεο, ας πούμε, και φρικάρεις και λες αυτοί οι άνθρωποι τώρα, ας πούμε, τι έχουν πάνω τους. Αυτοί μπορούν να κάνουν τόσο κακό, ας πούμε, όχι μόνο σε ζώα και σε ανθρώπους. Αν κάνεις αυτά στα ζώα, μπορεί να κάνεις και σε ανθρώπους. Απ' την άλλη, βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει μια υπερβολή στο θέμα. Επειδή υπάρχουν τόσα περιστατικά κακοποίησης, τώρα πλέον παίρνει μπάλα και τους υπόλοιπους. Food for thought που λένε στο χωριό μου. Πάντως, εμείς εκεί στη γειτονιά έχουμε πάρα πολλά όμορφα γατάκια. Καλημέρα στον Κοτσαρίκο. Τα οποία είναι στο δρόμο και θέλω να πω ότι τα ζώα βρίσκουν το δρόμο τους. Καταλαβαίνετε, δηλαδή δεν είναι το ότι ένα ζώο θα βρεθεί στο δρόμο, φυσικά είναι καταδικαστέο. Αλλά όχι για αυτή την ποινή, πιστεύω, έτσι.
0: Galaxy 92.

Καλημέρα και στον φαν του Ποτσέπη που στέλνει κάθε μέρα μήνυμα εδώ στον Galaxy 92. Λέει η Μαρία για το θέμα των courier. Λέει: εγώ λέει τους deliveράδες, λέει τους λέω να τα αφήνουν στο ασανσέρ και τους λέω απλά αφήστε τα στο ασανσέρ. Ούτε τους ανεβάζω, κατεβάζω. Ταλαιπωρία λέει και κάνω και καλό στο περιβάλλον μία φορά μόνο πάνω τον ασανσέρ. Ναι, βέβαια ο courier με το, για να έρθει στο σπίτι, ο deliverer χρησιμοποιεί καύσιμα. Οπότε δεν κάνει και πολύ καλό στο περιβάλλον. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιες ευχάριστες ειδήσεις. Η Άντζελα Δημητρίου ετοιμάζει την αυτοβιογραφία της. Μπορεί να γίνει, λέει, και ταινία. Μπορεί, δεν είναι σίγουρο. Εμείς ελπίζουμε να γίνει ταινία η Άντζελα Δημητρίου. Ποια όμως θα την υποδηθεί είναι το θέμα. Ο Ζαχαράτος. Αυτό καλύτερο, η καλύτερη επιλογή. Το βιβλίο της ζωής θα κυκλοφορήσει την επόμενη χρονιά και παράλληλα που δεν γνωρίζεται ακόμα θα μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη, δεν το αποκλείω. Όταν ρωτήθηκε, λέει, αν ήθελε να γίνει τη ζωή της ταινία. Α, έτσι έγινε. Όλα έτσι ξεκινάνε, με μια ερώτηση δημοσιογράφου. Κυρία. Όταν ρωτήθηκε, λέει, αν ήθελε να γίνει τη ζωή της ταινία. Α, έτσι έγινε. Όλα έτσι ξεκινάνε, με μια ερώτηση δημοσιογράφου. Κυρία Δημητρή.

0: Κάνει βιβλίο.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Συνεχίζουμε σε ρυθμούς πολιτισμού. Η Έφη Θόδη τραγούδησε το Αιγαίο και κάλεσε την Άννα Βύση να έρθει στο πανηγύρι της. Άσε τις αρένες και έλα στα πανηγύρια να δεις τι θα πει λαοθάλασσα. Έγραψε η τραγουδίστρια στη Λεζάντα. Γατάκι Βύση, έλαβε τα πύλα ο θάλασσα. Όχι, δεν είπε έτσι η γυναίκα, εντάξει, προς εδώ. Τη Βύση την έχω ικανή να πάει στη Θόδη. Να τραγουδήσουν μαζί.

I touch myself. Ίσως είναι πολύ πρωί γι' αυτό. Μη και όχι τώρα το σκέφτω. Εν πάση περιπτώσει, καλημέρα, καλημέρα. Τα μηνύματά σας στο Live24 μου στέλνετε και στο Instagram Β. Χαρισόπουλος. Επειδή είμαστε σε μια χώρα που αγαπάει την επιστήμη, στη μοναδική χώρα στον κόσμο που πιστεύει στην κακή ενέργεια και στο μάτιασμα, έχουν βγει τα μερομήνια. Τα μερομήνια τι είναι? Είναι μια, πώς το λένε, ερασιτεχνική πρόβλεψη από μη μετεωρολόγους για το τι θα κάνει τον καιρό. Τα έλεγε ο Αυτιάς κάποτε αυτά. Τα μερομήνια, ναι, για να δούμε. Δεν σας λείπει ο Αυτιάς από την τηλεόραση? Όχι. Λοιπόν, και δείχνουν, λέει, τα μερομήνια. Τι δείχνουν για το καλοκαίρι? Για να δούμε τι λέει. Ήπιο ξεκίνημα, σταδιακή άνοδος θερμοκρασίας και θερμότερο δεύτερο μισό. Ότι από τα μέσα Ιουλίου και μετά θα κάνει πιο πολύ ζέστη, λέει. Τον Ιούνιο θα έχουμε πιο φυσιολογικές θερμοκρασίες, χωρίς ακραίες καιρικές μεταβολές. Ιούλιο και Αύγουστο το πιο θερμό διάστημα του έτους. Πολύ συγκεκριμένη. Με αυξημένη πιθανότητα για παρατεταμένες περιόδους ζέστης, κυρίως στα πυρωτικά. Τι λέει, ρε παιδί μου. Μιλάμε βουλωμένο γράμμα διαβάζουν αυτοί. Μερομήνια πρέπει να διαβάσουμε για να καταλάβουμε. Υπάρχει πιθανότητα καύσωνα, λέει, τον Ιούλιο. Πρόσεξε, δεν είναι και σίγουροι. Και τον Αύγουστο θα είναι το πιο ζεστό διάστημα του καλοκαιριού. Εδώ είναι. Και μάλιστα λέει ότι τα μερομήνια δείχνουν ένα αρκετά ξηρό καλοκαίρι χωρίς βροχή.

0: οι οποίες μπόρεση καταιγίδες θα είναι καθαρά τοπικές, σύντομες και θα εντοπίζονται κυρίως τα ορεινά. Και τώρα τι είναι τα μερομήνια, είναι λέει, είναι προβλέψεις που βασίζονται σε παρατηρήσεις της φύσης και όχι σε σύγχρονα επιστημονικά μοντέλα. Ή εγώ θα έλεγα καθόλου σε επιστημονικά μοντέλα. Εν πάση περιπτώσει, για τον καιρό θα σας τα πούμε και σε λιγάκι πώς θα είναι σήμερα. Θα δούμε πώς θα πάει η μέρα. Γενικώς είναι ψιλοσταθερός ο καιρός τελευταία και αυτό είναι καλό. Το θέμα είναι να μην ανέβει πάρα πολύ η θερμοκρασία από τώρα.
1: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: It's in his keys. Καλημέρα στο Θοδωρή στη Δράμα που ανοίγει το Instagram. Λέει πρώτο πινελίκι της ημέρας. Μόλις μπαίνω στο Instagram, βλέπω λέει την Πελαγία να διαφημίζει ρούχα. Μην ρωτήσει ποια είναι αυτή, είναι viral. Είμαι πολύ πίσω. TikTok μπήκες, Instagram μπήκες. Είμαι πολύ πίσω στο TikTok, δεν ξέρω, αλλά στο Instagram δεν την, δεν την ξέρω καν ποια είναι αυτή. Είμαι πολύ πίσω σε αυτά. Βλέπω τώρα τελευταία στο Instagram, βλέπω πολλή δισογραφία. Βγαίνει πλέον, ξέρετε, και τα σύγχρονα μέσα μπαίνουν στο παιχνίδι του Instagram για να καταφέρουν να τραβήξουν κόσμο. Γιατί αλλιώς ο κόσμος δεν βλέπει ειδήσεις, δεν βλέπει τηλεόραση. Είναι όλη την ώρα στο κινητό. Οπότε σου λέει, άμα να του πούμε κάτι, θα το πούμε σε ύφος Instagram. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα μια είδηση που μπορεί να έχει σχέση, μάλλον δεν έχει καθόλου σχέση, αλλά. Κάπως συνδέεται, εν πάση περιπτώσει, με αυτή την ιστορία στο Belfast. Συγγνώμη που γελάω τώρα. Το Belfast είναι πολύ, πολύ σοβαρή ιστορία, αλλά διαβάζω γιατί λέει: η Χρυσίδα Δημουλίδου ήταν μάρτυρα σε επεισόδιο με άνδρα που έβγαλε μαχαίρι σε παραλία. Οι ζητάδες ρώτησαν αν είμαι η συγγραφέας και αυτό μου άρεσε. Ότι την ξέραν οι ζητάδες τη Δημουλίδου γι' αυτό. Σύμφωνα με την ίδια, την ενημέρωσε μια γυναίκα ενώ έκανε βόλτα με τον ποδήλατό της. Περιγράφοντας λέει τον άνδρα. Γράφει ότι ήταν γύρω στα 28 με 30 και είχε μουσει, δεν φαινόταν για Έλληνας. Και επειδή λέει γίνονται πολλά το τελευταίο διάστημα στην Ευρώπη με δημόσια μαχαιρώματα στους δρόμους και αυτοκίνητα να πέφτουν πάνω σε ανύποπτο κόσμο, κάλεσε το 100, συνεχίζει η Δημουλίδου. Έμοιαζε μουσουλμάνος και οι μουσουλμάνοι αντιπαθούν να βλέπουν γυναίκες με μαγιό σε παραλίες. Και αν ήταν κάποιος φανατισμένος, συμπληρώνει η Δημουλίδου. Οπότε πήρε τηλέφωνο, λέει το 100, τονίζοντας ότι μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι μέσα σε 2 λεπτά ήρθαν 7 ζητάδες. Δεν είχα προλάβει να κλείσω το τηλέφωνο και αυτό μου άρεσε πολύ διότι ένιωσα ασφάλεια. Λέει, ήταν λέει, πολλοί επαγγελματίες, λέει, που οι λουόμενοι δεν κατάλαβαν τι είχε συμβεί, γράφει εδώ, εντάξει. Είναι συγγραφέας κιόλας εντωμεταξύ. Η ίδια συμπλήρωσε το μόνο χαλαρωτικό σημείο της υπόθεσης ήταν ότι όταν πήρα τα στοιχεία μου, Χρυσίδα Δημουλίδου, ρώτησαν όλοι αν είμαι συγγραφέας. Ναι, γιατί υπάρχουν πολλές Χρυσίδες Δημουλίδου. Διότι με διαβάζουν κυρίως οι μητέρες τους. Και αυτό μου άρεσε. Πάλι καλά που δεν είπα ότι διαβάζουν οι ίδιοι ζητάδες. Δεν το πίστευα. Ήταν όλοι ευγενέστατοι και οι δύο κοπέλες πραγματικά καλονές. Να και το στοιχείο του. Το κοσμικό στοιχείο του σεξισμού μέσα. Τελικά η ελληνική αστυνομία έχει πολύ ωραία κορίτσια, λέει η Δημουλίδου. Να τα λέμε κι αυτά. Και επειδή μαχαίρι δεν βρέθηκε, ενώ έψαξαν παντού, παρακάλεσαν αν δεν έχει φάκελο να μην τον ταλαιπωρήσουν. Ποιον, το συνέλαβαν τον άντρα. Έλα Παναγία μου, το συνέλαβαν. Αμάν. Ναι. Συνέλαβαν άντρα. Έβγαλε από. Μάλιστα. Ασυνελήθη κάποιος τελικά. Μάλιστα. Και τελικά δεν βρήκαν τίποτα. Αλλά τουλάχιστον αναγνώρισαν τη Δημουλίδου. Αυτό έχει σημασία, παιδιά. Εντάξει, είμαστε ασφαλείς. Η Χρυσίδα κάνει μπάνιο. Στην παραλία περιπολή για μας.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: ίσως το πιο ωραίο ερωτικό τραγούδι του καλοκαιριού. Rosaline, Snap. Πάμε για ένα σύντομο διάστημα. Σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60 και Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
3: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
8: Galaxy 92.

0: Billie Jean, Michael Jackson, σας τρόμαξα, συγγνώμη. Καλημέρα, καλημέρα, η ώρα είναι 8 και 3, ακούστε, που έλεγε ο Φλωράκης. Ακούστε Galaxy 92 και ακούστε Βαγγέλη Χαρισόπουλο μέχρι τις 10. Κάποιος με μάτιασε σήμερα, είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, τα ματιάσματα. Πώς είστε, τι κάνετε, έχουμε φτάσει 10 Ιουνίου και θέλουμε λίγο να δούμε τι γίνεται εδώ με τον καιρό, διότι τα πράγματα είναι σοβαρά, κύριε.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Πρόσκαιρα αυξημένες θερμές ώρες. Στα ορεινά περιμένουμε Τετάρτη στην Αττική. Η θερμοκρασία. Ποια ορεινά, καλέ? Έχουμε ορεινά στην Αττική. Στον Ημιτό. Θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλα στα βόρεια και ανατολικά τμήματα θα είναι με 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέτρη 4 με 5 μποφόρ. Εντάξει, θα φυσάει πολύ. Ζέστη και αέρας. Τουλάχιστον θα φυσάει, κάτι είναι και αυτό. Ελπίζω να είστε καλά. Ελπίζω να μου στείλετε μηνύματα εδώ στο Live24 και στο Instagram. Βι Χαρισόπουλος. Καλημέρα και στη Θεσσαλονίκη που μας ακούει. Και μείνετε εδώ, διότι στη συνέχεια θα σας δώσω και δώρο. Ταξίδι ακτοπλοϊκό στην Κρήτη με επιστροφή, παρακαλώ, για δύο άτομα, έτσι. Μείνετε συντονισμένοι στον Galaxy. Θα σας δίνουμε εισιτήρια για το για τις διακοπές σας. Θα σας δώσουμε και εισιτήριο για το για θεατρική παράσταση πολύ λίγο. Δεν ξέρω τι είναι το πιο περίεργο πράγμα που έχετε δει στο δρόμο. Γενικώς μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα να μου το πείτε. Στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου κυνηγούσαν μία στρουθοκάμιλο. Εκεί που είσαι κανονικά στο δρόμο, μία στρουθοκάμιλος ξέφυγε και έτρεχε μέσα στον δρόμο της πόλης της Αιγυπτιακής. Την κυνηγούσαν οι οδηγοί να την πιάσουν. Είχε ξεφύγει προφανώς από κάποιο, δεν ξέρω, ιδιοκτήτη. Ποιος μπορεί να έχει στρουθοκάμιλο, εκτός αν είναι. Αν δεν είναι ζωολογικός κήπος, δηλαδή, το στρουθοκάμιλο τον έχει κάποιος. Κάποτε είχε γίνει της μόδας αυτό. Νομίζω στην περίοδο της κρίσης, που είχαν φάρμες με στρουθοκάμιλους στην Ελλάδα. Για τα αυγά τους, δεν ξέρω. Κάτι, ελπίζω να μην τους τρώγανε, να μην τις τρώγανε τις καημένες. Το οποίο είναι πάρα πολύ συμπαθές και πολύ αστείο ζώο, ο στρουθοκάμιλος. Και ειδικά είναι πολύ αστείο να την βλέπεις να τρέχει μέσα σε δρόμους κανονικούς. Τι είναι το πιο περίεργο πράγμα που έχετε δει στους δρόμους? Υπάρχουν, λέει, Πεντέλη, ο Ημιτός και η Πάρνηθα, αγιογράφητε. Ναι, μένει κανένας πάνω στην Πάρνηθα πάνω εκεί? Εντάξει, okay, μένουν κάποιοι άνθρωποι. Θέλω να πω, είναι ένας εδώ πέρα που τσατίζεται με το παραμικρό. Καλημέρα να πω, με βρίζει. Που λέει ο λόγος. Λοιπόν, ναι, το ξέρω ότι υπάρχει βουνό στην Αθήνα. Απλά όταν λέμε για ορεινές περιοχές στην πρόβλεψη του καιρού, συνήθως μιλάμε για κατοικημένες ορεινές περιοχές, ας πούμε. Δεν ξέρω αν το ξέρεις.
1: Galaxy 92.
0: Εκτός για κάνουμε πρόβλεψη για τις κεραίες του Ημιτού. Δεν ξέρω, μήπως πειράξει ο καιρός, ο αέρας.

0: Και όπως λένε και οι Bee Gees, θα σας αποδείξουμε how deep is our love for you. Και θα σας δώσουμε τώρα, θα δώσουμε το σύνθημα για το διαγωνισμό με δώρο για ένα ταξίδι με επιστροφή στην Κρήτη, Χανιά ή Ηράκλειο από την ANEC Lines. Το ταξίδι είναι προσφορά της ANEC Lines. Και μην ξεχνάτε, ταξιδεύουμε για Χανιά και Ηράκλειο στα ημερήσια δρομολόγια με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή οχήματα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anec.gr στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο See More App. See όπως η θάλασσα, κατεβάστε το τώρα, ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της. Να πάτε Κρήτη να περάσετε υπέροχα από τους πιο ωραίους προορισμούς. Τι κάνετε εσείς, στέλνετε mail στο studio παπάκι galaxy92.gr, studio παπάκι galaxy92.gr, γράφετε ταξίδι και το ονοματεπώνυμό σας. Και να σας ενημερώσω ότι ο τρόπος παραλαβής του επάθουλου, ας το πούμε, των εισιτηρίων από τους τυχερούς θα είναι από τον σταθμό εδώ στον Galaxy 92, στην Πύρονος 12, στην Ηλιούπολη. Πρώτη φορά λέω τη διεύθυνση του σταθμού. Αναρωτήθηκε για το νούμερο. Λοιπόν, επειδή τώρα με τα GPS, ξέρεις, δεν βλέπεις ποτέ τις διευθύνσεις. Πάει εκεί πέρα και σε πάει μόνο του. Πάτε λοιπόν Κρήτη με ANEC Lines, θα περάσετε ωραία, θα βουτήξετε εκεί στα φοβερά νερά της Κρήτης, θα φάτε ωραίο φαγητό, θα κάνετε βολτούλες στα χωριά, τα ωραία στις πόλεις, ωραία, σούπερ θα περάσετε. Λοιπόν, στούντιο παπάκι galaxy92.gr, για να μην πληρώνετε κιόλας, γιατί είναι μια επιπλέον χαρά στις διακοπές, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, να γλιτώσετε όπου μπορείτε, γιατί πας κλείνεις ας πούμε μια τρύπα και πληρώνεις τα μαλλιοκέφαλά σου. Εντάξει, είναι φοβερό αυτό που πας, ρε παιδί μου, μπαίνεις μέσα σε γνωστές πλατφόρμες. Δεν λέμε και τα ονόματα, λες, και υπάρχουν και πολλές. Σε γνωστές πλατφόρμες, εν πάση περιπτώσει, νοικίαση δωματίων, και μπαίνεις μέσα και βλέπεις φωτογραφία και λες, ωραίο φαίνεται αυτό. Αλλά το έχουν τραβήξει από μια γωνία που είναι κάπως έτσι απατηλή. Και φτάνεις στο δωμάτιο και βλέπεις ότι είναι Παναγία μου, βόηθα. Έτσι την πατήσαμε στο Λονδίνο. Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Πες καλή επιτυχία στην κόρη μου τη Δέσποινα, γράφει ιστορία, λέει η Ευαγγελία. Καλή επιτυχία, Δέσποινα, να σκίσεις. Στην ιστορία γράφουνε σήμερα, πού γράφουνε ιστορία, στα ΕΠΑΛ, ακόμα δίνουνε, δεν σταματάνε ποτέ. Λοιπόν, για να δούμε και με τις πανελλαδικές, οι οποίες έχουν ακόμα δρόμο, ειδικά και για τα παιδιά που δίνουν ειδικά μαθήματα. Το λέγαμε και χθες ότι όλοι οι υπόλοιποι πανηγυρίζουν, αλλά υπάρχουν τα παιδιά που δίνουν αγγλικά, δίνουν σχέδιο. Δίνουν σχέδιο ακόμα. Δίνουν λογικά οι αρχιτέκτονες.
1: Galaxy 92.
0: Λες να έχει αλλάξει. Χωρίς σχέδιο να μπαίνουν έτσι. Πάμε λίγο έτσι να κάνουμε καλοκαιρινό κλίμα. Bob Marley, could you be loved?

Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο και σήμερα είναι η μέρα του τέταρτου τελικού στο μπάσκετ. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο Telecom Center στις 9 η ώρα το βράδυ. Ο Ολυμπιακός θέλει μια νίκη για να κερδίσει. Ο Παναθηναϊκός θέλει δύο. Και τώρα έχω να τον καλέσουμε. Έχω να σας πω φοβερές ιστορίες που έχουν γίνει στους Knicks με τους Spurs. Έχει πέσει πολύ άγριο ξύλο στη Νέα Υόρκη.

0: Θυμάστε που λέγαμε κάποτε ότι στο NBA είναι κύριοι όλοι και δεν πλακώνονται, δεν φωνάζουν, δεν βρίζουν, δεν πέφτει ξύλο στην Αμερική. Ξεχάστε το αυτό. Που λέμε δεν πέφτει ξύλο στο NBA. Έπεσε ξύλο τρελό στην έργο στους δρόμους. Πλακώνανε οπαδοί των Knicks, κάποιους οπαδούς μεμονωμένους των Spurs. Δεν ξέρω πώς βρέθηκαν από το San Antonio του Texas στη Νέα Υόρκη, αν πήγανε για το μάτσι ή εν πάση περιπτώσει ήταν κάποιοι οι οποίοι ήταν fans των Spurs στη Νέα Υόρκη. Βρήκαν έναν που φορούσε μπλούζα των Spurs, τον σαπίσανε στο ξύλο. Μιλάμε για ξύλο τύπου Ευρώπης, όχι Αμερική, που στην Αμερική, παιδί μου, μπορεί να σε σκοτώσουν στον δρόμο, αλλά δεν θα είναι για οπαδικούς λόγους. Τα σπορ στην Αμερική είναι πολύ έτσι φαν φάση. Αλλά μιλάμε για πολύ ξύλο και μέσα στο μετρό. Δηλαδή πραγματικά σου θυμίζει εντελώς Ελλάδα και ευρωπαϊκά, ας πούμε, σκηνικά. Ήταν ένας τύπος ο οποίος κυκλοφορεί ένα βίντεο που δείχνει έναν που είναι... Δεν ξέρω αν είναι φαν των Spurs, δεν φοράει διακριτικά τον San Antonio Spurs, αλλά είναι, χτυπάει από κρούι έναν με φανέλα των Knicks και μάλιστα αυτός ο τύπος από τους Knicks ξαναμπαίνει μέσα στο βαγόνι και τον πλακώνει και εκεί ο άλλος. Και από κάτω γράφουν στα σχόλια όλοι τον σάπιζε, τον ξεφτύλιζε κτλ. Και μετά βρίσκουν ένα κακομοίρι ο οποίος φορούσε φανέλα των Spurs στους δρόμους της Νέας Υόρκης και τον δίναν άσχημα. Αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη όλοι ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Με τους τελικούς του NBA, όπου είναι 2-1 υπέρ των Knicks. Τώρα, εκτός από το γιουχάισμα του Τραμπ και όλα αυτά που έγιναν με τον Αμερικανό Πρόεδρο, μάλιστα βγήκε ένας σχολιαστής της Αμερικής, ο Σαμ, όχι Σαμ, Σαμ Σμιθ, δεν θυμάμαι το μικρό του, ο οποίος είπε αυτό που λέγαμε χθες, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έφερε γκαντεμιά στην ομάδα. Και είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέει, το συμπαθώ πάρα πολύ, αλλά δεν νομίζω, λέει, ότι. Αλλά το να γίνεις πρόεδρος, λέει, θέλει κάποια ικανότητα και ξυπνάδα που δεν νομίζω ότι την έχει ο Τάδε. Λες και ο Τάδε ήθελε να γίνει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Πέρα από αυτό, το γήπεδο των Knicks, το Madison Square Garden, έχει συγκεντρώσει όλους τους stars και υπάρχουν. Οι New York Times έχουν κάνει ειδικό αφιέρωμα που δείχνουν από τις κερκίδες ποιος είναι πού. Και ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Ρικ Πιτίνο που ήταν στον Παναθηναϊκό. Και έχει εδώ τον Τρέισι Μόργαν, έχει τον Τίμωθη Σαλαμέ, έχει τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, ο οποίος φυσικά και δεν κάθισε με τον Τραμπ. Διάφορους αστέρες, τον Λάρι Κίνγκ, κάποιος δεν του ξέρετε πιθανότατα. Και έχει τον DJ Khaled, ο οποίος DJ Khaled έφαγε κράξιμο. Γιατί? Ενώ πήρε μια court side seat, είναι αυτό που κάθεσε ακριβώς δίπλα. Έχετε δει καμιά φορά που βγαίνει μπάλα από το γήπεδο και πέφτει ο παίκτης έξω για να την πιάσει και πέφτει πάνω σε ένα θεατή? Αυτά τα court side seats. Τα οποία πληρώνουν τώρα στους Knicks, πρέπει να πληρώνουν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια ή δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Μιλάμε για τρελά λεφτά. Είναι λεφτά τα οποία βγάζει, ας πούμε, κάποιος μέσα σε μια ζωή. Τα πληρώνουν για να δουν ένα match NBA. Και τον βρίζανε τον DJ Khaled επειδή την περισσότερη ώρα του αγώνα, έχοντας πληρώσει αυτό το ποσό, τι έκανε, κοιτούσε το κινητό του.
1: Διαφημίσεις. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Κουαρτέτ. Η καρδιά της τζαζ χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
6: Επιχειρήν, το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
7: Η ανάπτυξη 2% το πρώτο τρίμηνο του 2026 οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας για τους πολίτες, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο του συνεδρίου Ελλάδα 2030. Μείωση 25,2% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Απρίλιο του 2026 σύμφωνα με την Ελστάτ. Η θετική αυτή εξέλιξη οφείλεται στην εντυπωσιακή αύξηση των εξαγωγών κατά 35%. 4,7% ή τη 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ, η οποία υπερκάλυψε την άνοδο των εισαγωγών κατά 9,6% ή τη 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Μελέτη του ΙΟΒΕΑ αναδεικνύει το χάσμα ανάμεσα στη στατιστική μείωση των ανισοτήτων στην Ελλάδα και την υποκειμενική εμπειρία των οικοκυριών που εξακολουθούν να βιώνουν οικονομική ανασφάλεια, η οποία οφείλεται στο κόστος στέγασης και τις ελλείψεις στην υγεία, εκπαίδευση και εργασία.
1: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Σενιωρίτα με Σον Μέντες και Καμίλα Καμπέγιο στο Galaxy 92. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Θα σας πάω από Καμίλα Καμπέγιο σε Πέτρο Ίμβριο. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου σήμερα. Συγγνώμη, τι είναι αυτό, παιδιά, εδώ. 17 Ιουνίου. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου. 17 Ιουνίου. Αχάζεψα. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου, ναι. Την άλλη Τετάρτη δηλαδή. Η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο στο 1055. Συγγνώμη, δεν πάει καλά το σύστημα, το κεφάλι μου. Ο Πέτρος Ίμβριος λοιπόν την άλλη Τετάρτη έχετε live στο Regency Casino Montparnasse και μας χαρίζει μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, τραγούδι, κέφι και χορό. Ελάτε με την παρέα σας να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με ένα μοναδικό set μενού, ανά 45 ευρώ το άτομο. Τετάρτη 17 Ιουνίου, το επιβεβαιώνω, μην λείψει κανείς. Πληροφορίες κρατήσει στο 210-24-21-055. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Και πάω να δούμε τι γίνεται με την κίνηση του δρόμου, γιατί η ώρα είναι 8:28.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, σας θέλω ψύχρεμους, εντάξει. Δεν θέλω πανικούς και τα λοιπά. Θα τα παλέψουμε όλα μαζί, θα τα περάσουμε όλα μαζί εδώ στον Galaxy 92. Έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό, όπως είναι φυσικό. Δεν είναι κάποια είδηση αυτή. Η οποία κίνηση ξεκινάει από τη λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι την Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Τώρα, η Αττική Οδός έχει μποτιλιάρισμα μεγάλο από το Ζεφύρι μέχρι να φτάσετε στην Κίμης. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχει από το Γέρακα μέχρι την Πεντέλης. Τα γνωστά. Κηφισίας με πολύ μποτιλιάρισμα στην κάθοδο από το ΚΑΤ μέχρι το Δαχτυλίδι και από το Χαλάνδρι μέχρι την Πανόρμου. Η άνοδος κολλάει από τους Αμπελόκηπους, από τον Ερυθρό Σταυρό μέχρι να φτάσετε στα Σίδερα Χαλανδρίου. Όλο αυτό το κομμάτι εκεί, το ψυχικό κτλ. Είναι κόκκινο. Μεσογείων το μποτιλιάρισμα κατέβηκε λίγο, πήγε προς Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο και στα δύο ρεύματα όμως. Η Αλίμου Κατεχάκη με προβλήματα και η Βενιζέλου έχει θέματα στην Ηρακλείου, όπως πάντα από την Ηλιούπολη μέχρι την Ηρακλείου, είπα. Η Βενιζέλου στην Ηλιούπολη μέχρι τον Καρέα. Εθνική αντιστάσεω στο ρεύμα προς Αθήνα. Γελάω με τα χάλια μου, γι' αυτό γελάω. Επίσης, στην κάθοδο και στην άνοδο η παραλιακή έχει προβλήματα από τη Μαρίνα του Φλίσβου μέχρι να φτάσετε στις Τζιτζιφιές. Και επίσης στην άνοδο στο ύψος της λεωφόρου Αλίμου. Εκεί υπάρχει πρόβλημα όπως υπάρχει κάθε μέρα. Καλημέρα στη Φίβη που μας ακούει ανεβαίνοντας προς Πειραιά. Καλημέρα σε όσους στέλνουν μηνύματα εδώ στο Live 24 και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. Η Γιάννα ζητάει Άδωνη σήμερα.
2: Καλημέρα στην κυρία Γιάννα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με μνημονεύσατε, διότι ο κ. Χαρισόπουλος δεν εμφανίζει καθόλου στην εκπομπή τελευταία. Δεν ξέρω αν έχει κόψει. Μα κομμουνιστής. Ας πω ότι η κίνηση του νόμου θα εξαλειφθεί με τη Νέα Δημοκρατία, διότι σε λίγο καιρό θα έχετε λεφτά να πάρετε αυτοκίνητο, οπότε δεν θα υπάρχει καμία κίνηση, ούτε βενζίνη, τίποτα. Λοιπόν, θα φτιάξω λάγο όμως, θα σας στείλω νοσοκομείο. Τα νοσοκομεία είναι μια χαρά, άρα θα σας στείλουμε στο νοσοκομείο, κυρίες και κύριοι.
1: Galaxy 92.
0: Ace of Base. Τώρα που λέγαμε για κίνηση, σε λίγο θα σας πω τα σχέδια κυβέρνησης και του Υπουργείου Μεταφορών για να μην λαδώνονται οι εξεταστές στις εξετάσεις για δίπλωμα. Θα μας αφελληνίσουν εντελώς. Δεν θα έχουμε ούτε ένα ελληνικό έθιμο. Ένα λάδωμα είχαμε, κυρία μου.

0: Ασόδεσα, το είδα το μήνυμα. Νέες ρυθμίσεις έρχονται να κάνουν πιο διάφανη διαδικασία της απόκτησης άδειας οδήγησης. Τέλος το λάδωμα. Το Υπουργείο Μεταφορών επιχειρεί να βάλει τέλος στις πρακτικές των καθυστερήσεων, της γραφειοκρατίας και τις καταγγελίες για γρηγορόσημα. Το νέο μοντέλο βασίζεται κυρίως, λέει, στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών. Καλά, εντάξει, αυτό είναι γραφειοκρατία, οκ. Okay, αλλά το θέμα είναι το πώς θα γίνεται, πώς θα αποφύγουμε το λάδωμα. Για να περιοριστούν, λέει, οι αμφισβητήσεις και οι καταγγελίες, οι πρακτικές εξετάσεις θα καταγράφονται με κάμερες. Έτσι θα υπάρχει διαθέσιμο οπτικό υλικό που θα μπορεί να ελεγχθεί σε περίπτωση διαφωνιών ή καταγγελιών. Προσέξτε όμως τώρα. Εδώ υπάρχει στην περίπτωση καταγγελιών. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο εξεταζόμενος θέλει να λαδώσει. Έτσι. Βέβαια, αυτό και αυτό είναι σχετικό, γιατί μπορεί να θέλει να λαδώσει επειδή του έχει πει εξεταστής ότι ξέρει κάτι. Για να... Είναι τρεις βασικά οι παράγοντες. Οι παράγοντες της εξίσωσης. Η μία είναι ο εξεταζόμενος. Η άλλη είναι ο δάσκαλος και η άλλη είναι ο εξεταστής. Οπότε, αν σου πει ο δάσκαλος, ξέρει κάτι, αυτός θέλει κάτι να πάρει για να σε περάσει. Ο οδηγός μπαίνει στο τρυπάκι, σου λέει: εγώ και καλά να πάω. Άμα δεν με λαδώσω, δεν θα πέρασω, οπότε θα πληρώσω. Υπάρχουν βέβαια και οδηγοί οι οποίοι είναι σκράπες ή δεν θέλουν να μάθουν κτλ. Και σου λένε: εγώ θα λαδώσω για να το πάρω ούτως ή άλλως. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, ποιος θα κάνει την καταγγελία, αφού ο ίδιος ο εξεταζόμενος θέλει να πληρώσει. Το θέμα είναι και οι κάμερες να εξετάζονται σε όλες τις περιπτώσεις. Βέβαια, τι να πρωτοεξετάσεις, άμα δίνουν χιλιάδες κάθε φορά. Οι θεωρητικές εξετάσεις περνούν σε μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα η οποία θα επιτρέπει καλύτερη παρακολούθηση και έλεγχο της διαδικασίας. Το νέο σύστημα θα διαθέτει σύγχρονους μηχανισμούς ταυτοποίησης και ασφάλειας, ενώ θα δίνει τη δυνατότητα ανάλυσης των αποτελεσμάτων ώστε να εντοπίζονται ύποπτα μοτίβα. Η πιλωτική εφαρμογή έχει ήδη ξεκινήσει στο Ηράκλειο. Α, στην Κρήτη. Πολύ ωραία, πολύ καλή ιδέα αυτή. Στο Ηράκλειο να ξεκινήσει. Μπράβο. Έλα εδώ να κάνουμε μια εξέταση. Χωρίς λάδωμα. Εν τω μεταξύ, αυτή η οπισθογονία, ρε φίλε μας, με κυνηγάει ακόμη στους εφιάλτες μου. Την οπισθογονία πόσες φορές τη χρησιμοποιήσατε που μας μαθαίνανε, που κοβώσουν στην οπισθογονία. Εμένα με είχαν βάλει εκεί στην Αλάνα, στην γνωστή, στο χολαργό που σε πάνε για εξετάσεις, και είχε με βάλει να κάνω οπισθογονία σε κατηφόρα με νταλίκα, όχι νταλίκα, με σκουπιδιάρικο να έρχεται από την άλλη πλευρά. Και μου λέει: κάνω οπισθογονία. Πήγα να του πω: γιατί δεν μου έβαλες να κάνω διπλό τόλουπ και πώς τα λέγει ο Κοστάλας, τριπλό τόλουπ, ας πούμε. Πιο εύκολο θα ήταν.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
0: Το πιο αστείο βέβαια είναι να θέλει ο εξεταζόμενος να λαδώσει τον εξεταστή και ο εξεταστής να μην λαδώνεται. Το ξέρει βέβαια ο δάσκαλος, γιατί ο δάσκαλος ξέρει ποιοι τα παίρνουν και ποιοι όχι, και σου λέει: αυτός δεν. Καλημέρα, Βαγγέλη. Όταν έδωσε η κόρη μου πριν 2 χρόνια, λέει, στο πακέτο της τιμής ήταν εξ αρχής και το λάδωμα. Δεν τη ρώτησαν καν, αλλά ήταν δεδομένο από την αρχή. Και προεκλογικά, λέει, πριν 3 χρόνια, λέει ο Κοτσαρίκος: Κοτσαρίκο! Τα ίδια λέγανε περί κάμερας. Κάποια στιγμή θα μπουν και αυτά, δεν νομίζω. Όποιος προλάβει τώρα να λαδώσει. Μετά θα μπουν κάμερες.

0: Daryl Hall και John Oates ήταν ντουέτο φοβερό. Ήταν κάπως σαν τον Σπυράκο και το Δασκουλίδι ή τον Τζαχνί Τσακνί Μαχαιρίτσα. Είναι αυτή τα δίδυμα, ρε παιδί μου, τα οποία είναι πάντα μαζί. Σπυράκος Δασκουλίδης. Πραγματικά σύγκριση με τον Daryl Hall και τον John Oates. Ή Ματθαίος Γιαννούλης και Λευτέρης Βαζέος. Και αυτό ένα δίδυμο επίσης. Το οποίο δεν το βλέπεις στις γυναίκες. Δεν έχω δει ποτέ δίδυμο. Τώρα που το σκέφτομαι, τώρα ακούγεται λίγο σεξιστικό αυτό. Θα πούνε κάποιοι της woke agenda. Αλλά δεν θυμάμαι κάποιο δίδυμο γυναικείο τραγουδιστικό. Το έχετε θυμάστε ποτέ εσείς? Ενώ πάντα υπήρχαν δύο άντρες. Ήταν δύο κολλητάρια, οι οποίοι καμιά φορά πλακώνονταν, μετά χωρίζανε. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τι λέγαμε. Α, ναι, βέβαια, ήρθε η ώρα της αγαπημένης σας στήλης.
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
0: Όλοι έχουμε έναν φίλο ο οποίος τα φτιάχνει με μία κοπέλα και σε ξεχνάει για πάντα. Εκεί που πηγαίνατε για μπάλα, βλέπατε μάτς, πηγαίνατε βόλτες, πηγαίνατε για ποτάρες, σε ξεχνάει για κάνα 2-3 χρόνια και με το που χωρίζει, τηλέφωνο. Έλα ρε, τι γίνεται ρε, χαθήκαμε. Δεν χαθήκαμε, εσύ χάθηκες. Βρήκες γκόμενα και μας άφησες. Όχι, όχι ρε, εσύ, εντάξει, δουλειές, τώρα καταλαβαίνεις. Ο οποίος μετά βέβαια κάνει τα πάντα για να βρει παρέα, επειδή αντιλαμβάνεται ότι είναι μόνος στον κόσμο, δεν έχει πλέον τη συντροφικότητα, την παρέα και καμιά φορά την κρίνια της πρώην συντρόφου, η οποία τον χώρισε ή την χώρισε αυτός, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Τις περισσότερες φορές τον χωρίζει αυτή. Ο οποίος παίρνει τηλέφωνο. Ρε εσύ, ρε Γιώργο, χαθήκαμε ρε εσύ. Τι γίνεται, πού είσαι να πούμε, πότε θα πάμε για ένα ποτό? Θα σε έπαιρνα κι εγώ, αλλά νόμιζα ότι είχες πεθάνει, γιατί δεν απαντούσε τα μηνύματα. Όχι ρε, εντάξει, καταλαβαίνεις, πάρα πολλές δουλειές. Εν τω μεταξύ, αυτός που χωρίζει και μετά επιστρέφει στους φίλους του, είναι τόσο απελπισμένος που ό,τι και να του πεις, λέει ναι. Κοίταξε, λέγαμε να πάμε αύριο για κάνα. Τα επιστρέφει στους φίλους του, είναι τόσο απελπισμένος που ό,τι και να του πεις, λέει ναι. Κοίταξε, λέγαμε να πάμε αύριο για κάνα

0: Εσύ μας έλεγες ότι το μισείς το θέατρο και είμαστε, ότι είμαστε κάτι βαρεμένοι και εγώ ποτέ αυτό. Ποτέ. Ρε Σιμάκη, μήπως έχει να κάνει με το ότι χώρισες και δεν έχεις παρέα και μας παίρνεις τηλέφωνο. Μην το ξαναπείς αυτό. Μην το ξαναπείς αυτό για το φίλο σου που εγώ πάντα σε έπαιρνα στη γιορτή σου. Εσύ δεν το σήκωνες. Δεν θυμάμαι κάποια κλίση. Δεν το κοίταξε. Έχεις πάρα πολλές γι' αυτό. Λοιπόν, είναι αυτός ο φίλος που σε θυμάται και μετά και λέει τι γίνεται, πώς είναι. Εν τω μεταξύ υπάρχουν και χειρότεροι. Είναι αυτοί που χωρίζουν. Θυμούνται τους φίλους τους, τους παίρνουν τηλέφωνο, αλλά τους παίρνουν τηλέφωνο για να βγουν έξω για να βρουν την επόμενη. Αυτή είναι η πιο κνευριστική από όλους. Που ρε παιδί μου, τους είχες χάσει, τους έπαιρνες τηλέφωνο, δεν σε απαντούσανε. Ξαφνικά μια μέρα σε παίρνει ο ίδιος, σου λέει πάμε για ποτάκι. Και με το που βγαίνεις για ποτάκι, κάνεις το λάθος και βγαίνεις μαζί τους, δεν σου δίνουν καν σημασία. Το κεφάλι γυρνάει σαν τη Λίντα Μπλερ στον Εξορκιστή. Πώς είναι αυτό το περισκόπιο από τα υποβρύχια που γυρνάει έξω πάνω κάτω και κοιτάει, ψάχνει τους στόχους. Ψάχνει σε μπάρ, είναι αυτοί οι τύποι που. Αυτό βέβαια είναι υλικό για άλλον ένα φίλο. Είναι αυτός ο φίλος που του μιλάς και δεν σε ακούει ποτέ, γιατί κοιτάει συνέχεια γύρω-γύρω τι γίνεται με τις υπόλοιπες, με τις κοπέλες. Ναι, αυτοί οι φίλοι υπάρχουν. Φαντάζομαι θα έχετε και εσείς. Στείλτε μου μηνύματα στο Live24. Έχετε και εσείς ένα φίλο που σας θυμήθηκε επειδή χώρισε.
1: Διαφημίσεις. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
2: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά, που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Μπάστε. Δεν έχω ιδέα τι λέει εδώ πέρα, απλά δεν... λέω αυτό που νομίζω. Love Shack B52's, η καλύβα του έρωτα. Θα μπορούσε να είναι... όχι, μην το πεις. Σουβλατζίδικο. Καλημέρα στον Χρήστο από το Μοσχάτο, λέει στην οπισθογωνία, λέει απλά τον κοίταξα. Ήταν αυτός που κάπνιζε. Δεν ξέρω τι είναι, κάποιος συγκεκριμένος που καπνίζει και δίνει διπλώματα. Ένας λέει εδώ, επειδή ασχολείσαι πολύ με την κίνηση, μήπως καλοπιάνεις τον Πρωθυπουργό να σε κάνει Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών. Καταρχάς, εσύ θεωρείς ότι ο Μητσοτάκης ακούει Γκάλαξη, έτσι. Αυτό μας τιμά, ενώ ότι ο Πρωθυπουργός ακούει Γκάλαξη. Αλλά Υπουργείο Μεταφορών, ναι, τρελός δεν είμαι. Να πάω το χειρότερο Υπουργείο, η πιο ηλεκτρική καρέκλα, να πάω να γίνω Γενικός Γραμματέας. Όμως τώρα, καταρχάς, κάτσε να πω αυτό εδώ του φίλου που λέει, αυτό που λέγαμε για τους φίλους που σε παίρνουν τηλέφωνο όταν χωρίζουν, νομίζω πως είναι case study αυτοί οι φίλοι, οι οποίοι είναι και ρουφίχτρες ενέργειας. Φυσικά νομίζω, λέει, πως μετά τα 27-28 δεν τους έχεις καν φίλους. Να σου πω κάτι. Είμαστε πάρα πολύ χαλαροί οι άντρες στο ποιο κάνουμε φίλο. Σε σχέση με τις γυναίκες, νομίζω. Οι γυναίκες είναι λίγο πιο επιλεκτικές. Εμείς έχουμε μια πολύ ευρία γκάμα και μια πολύ χαλαρή, έτσι, γραμμή στο ποιους θεωρούμε φίλους. Δηλαδή λένε, αυτός φίλος, κολλητός, όχι τα λοιπά. Και δεν είναι ακριβώς. Το ανακαλύπτει στην πορεία. Δηλαδή, ο άντρας κάνει ξεκαθάρισμα φίλων πολύ αργότερα σε σχέση με τις γυναίκες. Εν πάση περιπτώσει, μια που λέει ο φίλος εδώ για το Γενικό Γραμματέα, για τους Γενικούς Γραμματείς, μου δίνει μια πολύ ωραία, έτσι, πάσα να σας πω ότι έχει γίνει χαμός με τις αυξήσεις στις αποδοχές των αρχιεπισκόπων, των Μητροπολίτων, των Τιτουλάριων και των Επισκόπων. Δεν ξέρω τι είναι ο Τιτουλάριος, αλλά θέλω να γίνω. Λέει ότι οι αυξήσεις που αγγίζουν ακόμη και το διπλασιασμό των αποδοχών τους. Γιατί όχι, εδώ βέβαια ο υπόλοιπος ο κόσμος έχει τόσα πολλά λεφτά που γιατί να μην πάρουν εκεί οι επίσκοποι, ηρωνικά το λέω. Ο αρχιεπίσκοπος, οι μητροπολίτες και οι τιτουλάροι μητροπολίτες, τι είναι οι τιτουλάροι μητροπολίτες, θα παίρνουν, λέει, το 90% των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα, δηλαδή 4.671,90 ευρώ μεικτά. Έως τώρα οι αποδοχές για τον Αρχιεπίσκοπο είναι από 2.840 ως 2.915 ευρώ μεικτά, ανάλογα με το αν πήρε επίδομα μεταπτυχιακού ή διδακτορικού. Γιατί είναι δημόσια θέση, έτσι. Γι' αυτό συνδέεται με τα πτυχία και του Γενικού Γραμματέα το μισθό. Η αύξηση για τον εκάστοτε Αρχιεπίσκοπο ξεπερνάει το 60%, παρακαλώ. Το 60%. Τώρα λέει εδώ ότι τα επιδόματα, λέει, καταργούνται που παίρνανε και οι μεικτές αποδοχές καρφαλώνουν στα 4.671 ευρώ το μήνα, 90. Οι αυξήσεις για τους Μητροπολίτες αγγίζουν το 95%, σχεδόν διπλασιάζονται. Δηλαδή, με τον νέο υπολογισμό, οι αποδοχές του Αρχιεπισκόπου είναι ίδιες με εκείνες των Μητροπολιτών. Μάλιστα. Κοιτάξτε τώρα, εδώ είναι όλο θέμα τώρα αν αποδέχεσαι ότι η Εκκλησία είναι μέρος του κράτους. Δηλαδή, αν πρέπει να πληρώνουμε τους ιερείς ή όχι. Θα σας πω εγώ τη δικιά μου άποψη, η οποία είναι καθαρά υποκειμενική. Εδώ πέρα νομίζω ότι δεν είναι θέμα, πώς το λένε, δεν είναι πολύ αντικειμενικό το πράγμα. Είναι πώς το βλέπεις. Κάποιος ο οποίος είναι υπέρμαχος του κοσμικού κράτους θα πει, εγώ θέλω να πληρώνω την κυβέρνηση η οποία επηρεάζει τη ζωή μου. Εγώ δεν πιστεύω, ή μπορεί να πιστεύω, αλλά δεν θέλω να πληρώνω τον παπά ή τον αρχιεπίσκοπο, τον Μητροπολίτη. Άρα όλες αυτές οι αμοιβές είναι εξ αρχής λανθασμένες. Δηλαδή, ό,τι και να παίρνει, καλά, όταν παίρνει 4.500 ευρώ σε σχέση να παίρνει 2, είναι ακόμα πιο προκλητικό, όταν ειδικά ο κόσμος έχει δυσκολίες. Αν όμως θεωρείς ότι από την τσέπη σου πρέπει να πληρώνεις την Εκκλησία, δηλαδή αν η Εκκλησία πρέπει να πληρώνεται από το δημόσιο, τότε όσο να είναι οι αντιρρήσεις σου πρέπει να είναι λίγο πιο περιορισμένες. Θέλω να πω, αν εσύ θες η Εκκλησία να πληρώνεται από την τσέπη του φορολογούμενου, δεν μπορεί να έχεις μεγάλη αντίρρηση ή αμφισβήτηση στους μισθούς αυτούς. Πώς να παίρνει ο αρχιεπίσκοπος, δηλαδή, όταν ο παπάς παίρνει ένα χ ποσό, δεν πρέπει να παίρνει πολύ παραπάνω? Το θέμα είναι, πρέπει να πληρώνουμε τους παπάδες? Εδώ σας θέλω κάβουρα. Διότι η αλήθεια είναι ότι η Εκκλησία έχει πάρα πολύ μεγάλη περιουσία. Δηλαδή, θα μπορούσε η Εκκλησία να έχει πολύ λιγότερους μισθούς, να συντηρείται από δικούς της πόρους. Δεν λέμε ότι η Εκκλησία, ρε παιδί μου, είναι ένας οργανισμός ο οποίος δεν έχει, πώς το λένε, που την κεφαλήν κλείνε. Η Εκκλησία στην Ελλάδα ειδικά έχει τεράστια περιουσία. Έχει ακίνητα παντού, έχει τόνα, έχει τ' άλλο. Δηλαδή, από αυτά και μόνο θα μπορούσαν να συντηρηθούν. αλλά εμείς τους πληρώνουμε και από πάνω. Και σας θυμίζω ότι ακόμα και η αριστερή κυβέρνηση μπροστά στον Αρχιεπίσκοπο, κοκοκό. Θυμάστε που είχε πάει ο Τσίπρας στον, στον Ιερώνυμο και τα βρήκανε υπέρ της Εκκλησίας φυσικά. Γιατί όταν ακόμα και η αριστερά στην Ελλάδα φοβάται να τα βάλει με την Εκκλησία, καταλαβαίνεις ότι το πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί από κάτω υπάρχει μια ολόκληρη βάση πιστών, ανθρώπων που στηρίζουν την Εκκλησία, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Άμα πας εναντίον της Εκκλησίας, πάει. Τελείωσε. Έχεις χάσει τις μισές ψήφους. Όχι ρε γαμό, το λέει η Ανθή, θα τους κόψουν τα επιδόματα, δεν πρέπει να τους πληρώνουμε, η δική μου άποψη. Ναι, θέλω την άποψή σας, live 24, κάνουμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε, μην πάτε πουθενά. Οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
8: Και ο καναπές Chesterfield?
7: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
8: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
9: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
11: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
12: Galaxy 92. What is

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι η τρίτη και καλύτερη ώρα της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι εδώ στον Galaxy 92, στο μικρόφωνο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Ξεκινήσαμε με Hadaway και What is Love, καλοκαίρι του 1993, ακριβή χρόνια. Αυτό το τραγούδι βρίσκεται, δεν είναι ακριβώς soundtrack, ακούγεται μέσα σε μια πολύ ωραία ταινία την οποία έχει το Netflix, η οποία παλιά ταινία, δηλαδή του 17-18, λέγεται The Disaster Artist. Του James Franco. Είναι μια φοβερή ταινία την οποία δεν πολύ πίστευα όταν την έβαλα. Ήμουν σε φάση απελπισίας, τι να δω τώρα, τι να δω τώρα, και το βάζω και είναι μια πάρα πολύ ωραία συγκινητική. Δεν είναι ακριβώς κωμωδία, είναι μια ταινία που είναι και κωμωδία και δράμα ταυτόχρονα. Disaster Artist λέγεται, να τη δείτε. Είναι ιστορία, πραγματική ιστορία, αυτό είναι το φοβερό, ενός περίεργου Πολωνού, ο οποίος βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, για κάποιο λόγο είχε πάρα πολλά λεφτά και γύρισε μία από τις πιο cult ταινίες όλων των εποχών, η οποία έγινε διάσημη γιατί ήταν χάλια, ήταν μια χάλια ταινία, όταν γίνεσαι διάσημος για χάλια λόγους. Λοιπόν, πάμε λίγο στο καιρό και θα πούμε και τα μηνύματα που μου στείλατε εδώ, γιατί γίνεται χαμούλης.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 10 του Ιούνιου, θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες θερμές ώρες στα ορεινά. Περιμένουμε λοιπόν σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Αλλά στα βόρεια και ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς, και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέτρη 4 με 5 μποφόρ. Ο Τάσος λέει: το θέμα με την εκκλησία είναι πολύ μεγάλο. Θα μπορούσε να βοηθήσει ακτήμονες αγρότες παραχωρώντας γη για καλλιέργεια. Τι ταινίες βλέπεις? Σιγά μην παραχωρήσει η εκκλησία. Να παραχωρήσει, λέει, σε ακτήμονες αγρότες. Τι, που, σε ποια εποχή βρίσκεσαι? Λέει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα εδώ μια φίλη. Εγώ είμαι πιστή. Θέλω η εκκλησία να πληρώνεται μόνο από πιστούς, γιατί με ενοχλεί να ακούω από τους αδιάφορους ότι πληρώνει το παπαδαριό. Όμως, δεν υπάρχει ένα όμως, στις αργίες, φίλε, θα γιορτάζουμε μόνο εμείς. Αυτό είναι η τιμωρία μας. Έχεις ένα point βέβαια. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αν πραγματικά θες να λέγεις σε κοσμικό κράτος, πρέπει η εκκλησία να έχει πόρους δικούς της. Από την άλλη, επειδή δεν είμαστε κοσμικό κράτος και δεν πρόκειται να γίνουμε στα επόμενα 100 χρόνια σίγουρα, το πιο σωστό θα ήταν να δηλώνει με κάποιο τρόπο ο πολίτης στη φορολογική του δήλωση ότι ναι, θέλω να φορολογούμε υπέρ της εκκλησίας. Εκεί βέβαια αρκετοί θα χάνανε την πίστη τους. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, διότι θα μπορούσε κάλλιστα να λέει κάποιος ότι ναι, εγώ έβαλα ναι, αλλά από πίσω να βάζει όχι και να πηγαίνει μετά στην εκκλησία να κάνει τον πιστό. Έτσι πρέπει να γίνεται. Να δηλώνεις δηλαδή στο κατάλληλο έγγραφο, που είναι αυτό που σου λέει ότι τα λεφτά σου πάνε και στην εκκλησία, και να λέει κάποιος, θέλετε να είναι ερώτηση, θέλετε να φορολογηθείτε υπέρ της εκκλησίας της Ελλάδος? Να λέει ο άλλος ναι, όχι. Άρα λοιπόν εκεί αποδεικνύεις πόσο πιστός είσαι. Δεν αποδεικνύεις μόνο στα λόγια. Και σας επαναλαμβάνω ότι η εκκλησία δεν είναι μόνο τα λεφτά που παίρνει για τους μισθούς των κληρικών. Η εκκλησία έχει δική της περιουσία, η οποία είναι τεράστια. Λέει η ταπεινή του Θεού και μεγάλος αριθμός χωρίς οικογένειες, διότι από ένα βαθμό και πάνω δεν παντρεύονται. Τι τα κάνουν τόσα χρήματα? Τα χρήματα τι, γιατί δεν μπορείς να τα κάνεις άμα δεν είσαι παντρεμένος? Καλά, ας πω εγώ. Λοιπόν, αυτά με το θέμα της εκκλησίας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, διότι θα σας δώσω και προσκλήσεις για θέατρο και εισιτήριο ακτοπλοϊκό για Κρήτη, για να πάτε να προσκυνήσετε. Όχι, αστείευομαι. Να πάτε να κάνετε τα μπάνια σας. Εδώ μείνετε στο Galaxy. Έχουμε Lana Del Rey, Pet Shop Boys, David Asher. Μηνύματα στο Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.

0: Being Boring, ένα βίντεο κλιπ το MTV το έπαιζε από το πρωί ως το βράδυ τότε που είχε βγει το 1992 από τους Pet Shop Boys με την αισθητική εκείνη το... πώς λεγόταν αυτός, Μοντινό, έτσι με γυμνασμένα αγόρια. Μεγάλη στάρση Pet Shop Boys τότε, έρχονται και πάλι στην Ελλάδα, τους είχαν ξανάρθει πριν από 6-7 χρόνια νομίζω. Θα τους ξαναδείτε το καλοκαίρι. Έρχονται πολλά ονόματα των 90s φέτος στην Ελλάδα. Το οποίο είναι και καλό και κακό, διότι καλό είναι γιατί τους θυμάσαι. Κακό είναι ότι δεν έχουμε νέα έτσι, φρέσκα πράγματα να δούμε. Πιο πολύ θα δούμε καλλιτέχνες οι οποίοι έτσι έχουν λίγο. Πώς να το πω. Γεράσει. Δηλαδή το να βλέπεις τον Νίλ Τέναντ με στολή αστροναύτη, ας πούμε, δεν είναι και το πιο έτσι ευχάριστο. Ageism. Ageism. Καλημέρα από Αθήνα Αττικής, λέει ο άλλος. Καλημέρα. Ακόμη δεν είπες, λέει, τι βίσμα είχες και δεν ήξερες την Καλλιόπη. Σε ποιο γραφείο αρχές. Ήμουνα εύρω 16 μήνες. Δεν ξέρω αν λέει κάτι αυτό για αυτό που ρωτάς, αλλά ήμουν στο πρώτο γραφείο, όντως. Θα σας δώσω τώρα μια διπλή πρόσκληση για την φοβερή παράσταση Ο Πειρασμός του Γρηγορίου Ξενόπουλου. Η ομάδα θεατρικής άσκησης γιορτάζει 10 χρόνια παρουσίας και ανεβάζει την κεντρική σκηνή του θεάτρου Ηλίσια την απολαυστική κωμωδία του Γρηγορίου Ξενόπουλου Ο Πειρασμός σε σκηνοθεσία Δημήτρη Βλάση. Αυτό είναι την Κυριακή 14 Ιουνίου σε δύο παραστάσεις, Δευτέρα 15, μία και την Τρίτη 16 Ιουνίου στις 9 στο Θέατρο Ηλίσια, Παπαδιαμαντοπούλου 4 Αθήνα. Ο Galaxy 92 είναι χορηγός επικοινωνίας της παράστασης. Θα σας δώσω τώρα μία διπλή πρόσκληση για όποια μέρα θέλετε. Ή Κυριακή στις 7 και στις 9, ή Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 9, ή Τρίτη 16 Ιουνίου στις 9. Τι κάνετε εσείς? Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη πειρασμός. Σταμάτα. Στούντιο παπάκι galaxy92.gr. Το mail το στέλνετε εκεί και ο τυχερός θα ενημερωθεί με mail. Καλημέρα, Χρήστο από Τρίπολη. Καλημέρα στον φίλο τον Ιδραυλικό. Λοιπόν, έχει βγει εδώ μια έρευνα, λέει. Έρευνα τώρα, ξέρεις τώρα, έρευνες, ειδική και γενικώς. Έρευνα που λέει γιατί χωρίζουν, λέει, τα ζευγάρια μετά τα 50. Ποια 50, αδερφέ, πλάκα μας κάνεις. Βέβαια το χωρίζουν με το παντρεύονται. Βέβαια, άμα παντρεύεσαι τώρα, παντρεύονται μεγάλοι άνθρωποι. Δεν παντρεύονται όπως ήταν παλιά στα 25 τους, στα 23, στα 20. Τώρα παντρεύονται, λέει, κάτσα, να φτάσουμε καλά 40 και βλέπουμε. Ή αν παντρευτούν νωρίτερα, χωρίζουν νωρίτερα. Αλλά λέει γιατί χωρίζουν μετά τα 50, γιατί λέει φεύγουν τα παιδιά από το σπίτι. Εκεί καταλήγουν οι ειδικοί. Οι ψυχολόγοι περιγράφουν ένα μοτίβο που εμφανίζεται συχνά. Ζευγάρια που υπήρξαν εξαιρετικοί γονείς, αλλά δεν κατάφεραν να καλλιεργήσουν παράλληλα τη σχέση τους ως σύντροφοι. Δεν πρόκειται απαραίτητα για σχέσεις γεμάτες συγκρούσεις. Αντίθετα, πολλές φορές πρόκειται για γάμους που λειτουργούν αποτελεσματικά στην πράξη, αλλά έχουν χάσει τη συναισθηματική οικειότητα, την περιέργεια και τη σύνδεση που χαρακτήριζαν τα πρώτα χρόνια. Καλά, δεν μπορείς να είσαι τώρα περίεργος συνέχεια. Θέλω να πω, τα έχεις μάθει για τον άλλο τα πάντα. Ξέρεις το χούγια του, πότε ξύνεται, πότε ρεύεται, πότε. Τέλος πάντων, μην πάμε μόνο σε σωματικούς θορύβους. Πάλι. Ξέρεις τα πάντα. Τι περίεργο να είσαι. Το χάνεις. Εγώ νομίζω ότι ίσα ίσα με τα παιδιά εξελίσσονται κιόλας οι γονείς. Δηλαδή, όταν μεγαλώνει το παιδί και το μεγαλώνεις μαζί με τον άλλο γονιό, εξελίσσονται και οι τρεις σε αυτό το κομμάτι. Αλλά είναι τα λεγόμενα, λέει, γκρίζα διαζύγια. Δηλαδή, μετά τα 50 ή τα 60 που γκριζάρει το μαλλί. Η έρευνα είναι λίγο πίσω, μου φαίνεται. Τα διαζύγια έχουν έρθει πολύ νωρίς. Δηλαδή, παντρεύονται. Και σε λίγο λες, ξέρω, πώς πάτε, χωρίσαμε. Τι έγινε, ρε φίλε, τι, δεν, αυτό υπήρχε ασυμφωνία χαρακτήρων, το κλασικό.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονό, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
9: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
10: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
11: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα.
10: Και τα δύο.
11: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.

0: 92, αυτό είναι το Don't Dream It's Over, αλλά όχι από τους Crowded House, εδώ από τους Sixpence None The Richer. Καλημέρα στο φίλο που στέλνει ένα το ωραίο μήνυμα, λέει: Κύριε Γκάλαξη, αυτοί εχώρισαν και έχουν κάτι να τους φταίει για τη δυστυχία της ζωής τους. Εμείς που δεν παντρευτήκαμε ποτέ, ποτέ μας φταίμε για όλα εμείς. Το βλέπεις πάρα πολύ αισιόδοξα. Δηλαδή, καταρχάς, ποιος σου είπε ότι είναι δυστυχισμένοι? Υπάρχουν δυσκολίες, δεν σημαίνει ότι αν χωρίζει κάποιος δυστυχεί, μπορεί να ευτυχεί κιόλας. Επίσης, το να είσαι μόνος σου επίσης δεν χρειάζεται να αυτομαστιγώνεσαι. Τι οπτική είναι αυτή, σας παρακαλώ. Πρώτο πινελίκι, Βαγγέλη, καλημέρα μόλις τώρα, λέει ο Νίκος. Μπήκα στο γραφείο και βρήκα πύργο από ντοσιέ που μου έβαλε η προϊστάμενή μου. Μιλάμε για πολύ πινελίκι. Γράψω μου όμως και τη δουλειά κάνεις για να ξέρουμε, έχουμε με περισσότερο εικόνα. Εντάξει, είναι πάρα πολύ αναγνωρίσιμη. Αν είσαι Γενικός Γραμματέας Υπουργείου, που δεν γίνεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Αυτή την ώρα 9:29 στην Αθήνα έχουμε χαμό στο Κηφισό. Έχουμε έντονο ποτηλιάρισμα, ειδικά στην κάθοδο. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Κάτι πρέπει να έχει γίνει εκεί. Πρέπει να υπάρχει κάποια σύγκρουση. Δεν εξηγείται αλλιώς. Διότι έχουμε ακινησία από τη Νέα Φιλαδέλφεια στην κάθοδο μέχρι τον Πειραιά. Επαναλαμβάνω, μέχρι τον Πειραιά. Αν μπορείτε να αποφύγετε την κάθοδο του Κηφισού αυτήν την ώρα, κάντε το από παραδρόμους, από τη Θηβών, από την Εχαρνών, δεν ξέρω, εκτός κι αν είναι μονόδρομος, ρε παιδί μου. Πάντα κάντε υπομονή. Στην άνοδο τώρα, τα πράγματα είναι καλά μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών από τον Πειραιά. Από εκεί και πάνω δυσκολεύουν, όπως και στην άλλη πλευρά. Όχι δυσκολεύουν, μέχρι να φτάσετε μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Δηλαδή, λεωφόρος Αθηνών με Νέα Φιλαδέλφεια στην άνοδο. Η κάθοδος, είπαμε, είναι ακινητοποιημένη. Ακινητοποιημένη είναι και το ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού από Ζεφύρι μέχρι την λεωφόρο Κίνης. Και στο αντίστο ρεύμα από Γέρακα μέχρι λεωφόρο Πεντέλης. Η κάθοδος της Κηφισίας είναι κολλημένη από ΚΑΤ μέχρι Αγίου Θωμά στο Μαρούσι και στο ύψος της Κατεχάκη. Η άνοδος έχει δυσκολίες πολλές. Από την Κατεχάκη μέχρι το Ψυχικό και στο ύψος του Χαλανδρίου εκεί, στα Σίδερα. Μεσογείο αρχίζει λίγο και χαλαρώνει, το ίδιο και η Περιφερειακή και ο Καρέας. Από εκεί και κάτω αρχίζει και την Κάρη, η Βουλιαγμένης και η Αγγέλου Μεταξά, όχι η Κύπρου, συγγνώμη. Παραλιακή έχει πρόβλημα στο ρεύμα προς Πειραιά από τον Κηφισό και μετά. Από εκεί και μετά έχει ηρεμήσει και αυτή. Η Συγκρού είναι καλή σήμερα. Μέχρι να φτάσετε νέο κόσμο, εκεί λιγάκι θα δυσκολευτείτε. Αυτά με την κίνηση. Αγανάκτηση μας στέλνουν εδώ και η Κωνσταντινουπόλεως δύσκολη. Καλά, η Κωνσταντινουπόλεως δεν νομίζω ότι ποτέ είχε και πήγαινες και άνετα. Πάντα είχε θέματα η Κωνσταντινουπόλεως, εκεί μπλέκεις δίπλα στις γράμμες. Στην Ελλάδα έχουμε πολλά στραβά, έχουμε πολλά περίεργα. Δεν μου έρχεται στο μυαλό, δεν ξέρω αν σας έρχεται εσάς, κάποιος περίεργος διαγωνισμός. Στο εξωτερικό γίνονται όλο περίεργοι διαγωνισμοί. Στην Αμερική τρώνε hot dog, ας πούμε, διαγωνισμός hot dog. Στην Κίνα κάνανε ένα διαγωνισμό όπου πρέπει, λέει, ο στόχος του παιχνιδιού είναι να φας σε θρανείο, σαν να είσαι μαθητής, χωρίς να σε δει η δασκάλα. Μιλάμε για πολύ βαρεμένους τώρα, έτσι. Τους έχει βαρέσει εδώ όσο δεν πάει. Είναι μία δασκάλα εντός εισαγωγικών, η οποία περιφέρεται σε έναν υπαίθριο χώρο που έχουν στηθεί θρανία σαν την τάξη. Κάθονται οι παίκτες, οι οποίοι μπορεί να είναι και ενήλικοι και ανήλικοι, έχουν κάποια βιβλία μπροστά τους και ένα κουτί noodles. Και αυτό κάθονται και κάνουν. Άκου τώρα, φίλε, δηλαδή πραγματικά πόση μιζέρια. Κάθονται τώρα και διαγωνίζονται ποιος θα φάει τα noodles χωρίς να τον δει η δασκάλα. Δηλαδή, αν δεν είναι αυτό παλιμπεδισμός και λίγο, δεν ξέρω, μπορεί να το δουν κάποιος φαν. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοια περίεργους διαγωνισμούς? Έχετε σε κάποια περιοχή, ξέρω εγώ τι να πεις, έχουμε κάτι, κάποτε είχαμε ένα σαν ταράν τα Χριστούγεννα που τρέχουν αντιμένοι οι βασίλειδες. Αλλά αυτό το κάνουν παντού, ρε παιδί μου. Ενώ εδώ πέρα έχεις διάφορα. Ας πούμε, στην Ολλανδία είναι που κουβαλάνε τις γυναίκες τους και κάνουν αγώνα δρόμου. Δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα. Πρέπει εκεί η κυβέρνηση, κύριε Άδωνη, λίγο να επιληθεί του θέματος. Αν φωνάξετε πάλι, αν υπουργός υγείας δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Εγώ, αν υπάρχει ένα παιχνίδι, το μπορώ να κάνω. Ένα reality στα νοσοκομεία. Ένα reality να δούμε ποιος θα ζήσει, ποιος πεθάνει. Κύριε Άδωνη, πραγματικά δηλαδή τώρα είναι δυνατόν? Μα είναι δυνατόν? Γιατί όχι. Το μεγαλύτερο reality είναι στους δρόμους αυτή την ώρα. Εκεί να δεις reality. Εκεί να δεις μουτζα. Μουτζαχεντίν έχουμε γίνει.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. More than this από τους 10,000 Maniacs. Τώρα που έλεγα για τα noodles και το φαγητό, έχουμε μια φοβερή εβδομάδα στο Κάτι Ψήνεται, να τη δείτε στον Αντένα. Με μια φοβερή παρέα από Θεσσαλονίκη, νέα παιδιά, πολύ γέλιο. Στις 5 και 4, έτσι να κάνω και λίγο self-promotion. Άλλος Χρήστος από την Τρίπολη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή αρχή. Τώρα έμαθα ότι έχεις πάλι εκπομπή. Φέρε και μπυράκου, ρε παπί, να γελάμε να θυμηθούμε τα νιάτα μας. Συγγνώμη, πόσοι Χρήστοι από την Τρίπολη με ακούνε? Χρήστο, εδώ αυτός ο Χρήστος είναι με γιώτα, βέβαια. Εσύ με ήττα. Όλοι στην Τρίπολη Χρήστοι είστε. Τι γίνεται? Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και σε όσους βρίσκεστε στην κίνηση αυτήν την ώρα και τα έχετε βρει λίγο σκούρα. Να σας υπενθυμίσω το διαγωνισμό μας που κερδίζετε ένα ταξίδι με επιστροφή στην Κρήτη από την ANEC Lines. Να σας πω λίγο ότι το ταξίδι είναι η προσφορά της ANEC Lines που με τα φιλόξενα πλοία της μας χαρίζει όμορφα ταξίδια και υπέροχες αναμνήσεις. Ταξιδεύουμε σε Χανιά και Ηράκλειο με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, με 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβάτες και γιοταχή και με πακέτα προσφορών για επιβάτες με οχήματα από 114 ευρώ. Πληροφορίες κρατήσει στο anec.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο See More App, See όπως η θάλασσα. Κατεβάστε το τώρα. Τι κάνετε εσείς? Στέλνετε ένα mail στο studio@galaxy92.gr, γράψτε ταξίδι και το ονοματεπώνυμό σας και καλή τύχη. Θα κερδίσουν ένα ζευγάρι, θα κερδίσει ζευγάρι, εννοώ δύο άτομα, θα κερδίσουν ταξίδι με επιστροφή στην Κρήτη, Χανιά, Ηράκλειο. Η παραλαβή του εισιτηρίου θα γίνει από τον σταθμό και καλό καλοκαίρι που λένε. Τώρα, να το απαγορεύσει λέει, εγώ είμαι ένας Χρήστος στην Τρίπολη. Προφανώς υπάρχουν παραπάνω. Στην Αμερική ξεκινάει το Μουντιάλ αύριο. Όταν λέω Αμερική, εννοώ Αμερική την Ήπειρο, γιατί είναι και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Μεξικό και στον Καναδά. Η πρεμιέρα είναι στο Μεξικό, Μέχικο, το οποίο Μεξικό διοργανώνει Μουντιάλ για τρίτη φορά στην ιστορία του. Δεν είναι φοβερό? Δεν νομίζω να το έχει κάνει άλλη χώρα αυτό. Η Βραζιλία το έχει κάνει, νομίζω, δύο φορές. Η Γερμανία δύο. Αλλά το Μεξικό το διοργανώνει για τρίτη φορά. Ίσως και η Ιταλία το έχει κάνει αυτό. Η πρώτη φορά ήταν το 1970, η δεύτερη ήταν το 1986 και η τρίτη το πολύ μετά, 2026. Συνδιοργανώνει βέβαια αυτή τη φορά με τον αγώνα της εθνικής της χώρας, του Μεξικού, με την Νότια Αφρική αύριο στις 10. Κορίτσια, ξεχάστε μας. Αν δεν μας έχετε ξεχάσει ήδη, δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση. Τώρα, το θέμα είναι ότι φοβούνται πάρα πολύ στην Αμερική. Έχουν δημιουργηθεί βέβαια τεράστια θέματα. Πρώτον, στο Μεξικό οι κάτοικοι είναι έξαλλοι με το Μουντιάλ, διότι δεν έχουν να φάνε και βλέπουν ότι δημιουργηθεί βέβαια τεράστια θέματα. Πρώτον, στο Μεξικό οι κάτοικοι είναι έξαλλοι με το Μουντιάλ, διότι δεν έχουν να φάνε και βλέπουν ότι δίνουν τεράστια.

0: 5 εγώ θα έλεγα, γρήπης και COVID-19. Πότε θυμηθήκαμε τον COVID πάλι, τι έγινε. Λέει εδώ πέρα ότι ο ιός, παρότι η επιδημία λέει του ιού έμπολα που βρίσκεται σε εξέλιξη σε περιοχές Αφρικής και αποκαλεί ανησυχία, οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο κίνδυνος εμφάνισης κρουσμάτων στους αγώνες είναι εξαιρετικά χαμηλός. Α, δεν είναι δηλαδή απίθανος. Ωραία, τέλεια. Να σας θυμίσω ότι στο Μουντιάλ συμμετέχει και η ομάδα του Κονγκό, η οποία είναι η χώρα με τα μεγαλύτερα προβλήματα σε έμπολα. Γενικώς το Μουντιάλ αυτό δεν το βλέπω να ξεκινάει με τους καλύτερους ιονούς. Κι άλλος Χρήστος από Τρίπολη, τρίτος. Παραδίδω, λέει, κοτόπουλα στον Άφλιο. Σε ακούω από την αρχή. Ας τον Άφλιο και φέρε τα κοτόπουλα εδώ να τα ψήσουμε. Έλα, Χριστάρα. Καλημέρα και στους τρεις Χρήστους. Κάτι γίνεται εκεί στο τέσσερις. Τέταρτος Χρήστος στο στούντιο. Κάτι γίνεται με τους Χρήστους σήμερα. Καλημέρα σε όλους.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Διαφημίσεις.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: Libre Chantant. Ελεύθερη καθώς τραγουδώ. Μια προσωπική εξομολόγηση της Όλγας Βενέτη σε ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα της. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία και τη δύναμη της φωνής. Ακούστε το τώρα στο official κανάλι της στο YouTube. Το νέο τραγούδι Libre Chantant της Όλγας Βενέτη κυκλοφορεί.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Καταπληκτικό story εμπρέβη από τα Νανάη και Αναλίσα. Κάπου αυτό τη λέει χοντρομούρα μέσα. Δεν ακούτε καν ντρομούρα, ή μου φάνηκε. Μάλλον δεν ξέρω καλά ιταλικά. Λοιπόν, δεν βλέπω ενθουσιασμό από πλευρά σας για το θέμα του Μουντιάλ. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Ξέρετε κάτι? Νομίζω ότι επειδή κάθε μέρα έχουμε αγώνες, κάτι βλέπουμε, κάποιο αθλητικό γεγονός υπάρχει, δεν υπάρχει αναμονή που υπήρχε από τον κόσμο παλιά. Δηλαδή, παλιά ρε παιδί μου είχε, ξέρω εγώ. Έχει ένα τελικό, ας πούμε, κυπέλλου πρωταθλητριών, το λέγαμε τότε, το Champions League. Μετά περιμέναμε πότε θα ξεκινήσει το Μουντιάλ. Τελείωνε το Μουντιάλ, μετά περίμενες 2 μήνες για να δεις κάνα φιλικό, κάνα αυτό. Τώρα κάθε μέρα κάτι έχει. Βέβαια, αυτό είναι και καλό ταυτόχρονα. Λοιπόν, υπάρχει ένα βίντεο που κυκλοφορεί, έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, με έναν γορίλα ο οποίος έχει μαλώσει με τη σύντροφό του. Πήγα να πω με τη σύζυγό του, αλλά ξέχασα ότι δεν παντρεύονται αυτοί. Λοιπόν, έχει μαλώσει με τη σύντροφό του και τον δείχνει να είναι θλιμμένος. Το βίντεο λέει που δείχνει το γορίλα Κιωμάσα σε ζωολογικό κήπο στην Ιαπωνία να είναι βαθιά πληγωμένος και με ανθρώπινες εκφράσεις. Είναι πολύ μελαγχολικός, ως και πικραμένος μετά από καυγά με τη σύντροφό του. Μοιάζει από τις εκφράσεις του προσώπου του να λέει από μέσα του τι μπορεί να έκανα λάθος. Οι άλλοι βγάλαν και συμπέρασμα τώρα. Το βίντεο διαρκείας περίπου 1 λεπτό δείχνει τον γορίλα να κάθεται μόνος του, χαμένος στις σκέψεις του. Κάποια στιγμή λέει ακουμπά με το χέρι το πηγούνι του, μοιάζοντας με φιλόσοφο που προσπαθεί να λύσει τα μεγαλύτερα μυστήρια της ζωής. Ποιος ξέρει, μπορεί να ρώτησε ο γορίλα στη γοριλίνα τι έχεις και να του απάντησε τίποτα.
1: Galaxy 92.

Καλά, τελειώσαμε. Πότε πήγε 10 παρα 4. Είναι αυτός ο φίλος που δεν ξέρει το τραγούδι ποτέ και κάνει αυτό. Με τον Μικ Χάκναλ, τον Simple Red, δηλαδή όλους τους Simple Red. Ουσιαστικά σας αφήνω, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος σας κουνάει το μαντίλι. Τελείωσε ο σινεμάς και σήμερα. Ακολουθεί Ξένια Κούρτογλου με την έμπνευση της ημέρας και αμέσως μετά ο Μέμος Κοέν. Να ακούτε όλη μέρα Galaxy, τα πούμε πάλι αύριο εδώ στις 6. Πουρνό. Να έχετε μια υπέροχη Τετάρτη, ξεκούραστη, χωρίς κοτούρες. Να την περάσετε όπως θέλετε πραγματικά. Πολλά φιλιά, τα λέμε πάλι αύριο.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Έχετε παρατηρήσει πως μεγαλώνοντας διαπιστώνετε ότι υπάρχουν κάποιες αλήθειες της ζωής που πολύ θα θέλατε να έχετε συνειδητοποιήσει σε μικρότερη ηλικία? Θα μοιραστώ κάποιες που προσωπικά θα ήθελα να έχω καταλάβει από τα 20 μου. Στο νούμερο 1. Ποτέ δεν θα είστε έτοιμοι και ποτέ το timing δεν θα είναι ιδανικό. Γι' αυτό μην αναβάλλετε κάτι που θέλετε επειδή περιμένετε τις τέλειες συνθήκες. Κάντε το τώρα. Νούμερο 2. Η υγεία σας είναι αδιαπραγμάτευτη. Δώστε της προτεραιότητα πριν το σώμα σας διαμαρτυρηθεί. Νούμερο 3. Η καλύτερη δουλειά δεν είναι εκείνη που πληρώνει τα περισσότερα. Είναι εκείνη που σας εξελίσσει, σας κάνει να νιώθετε χρήσιμοι και παραγωγικοί και σας αρέσει. Νούμερο 4. Δεν θα αρέσετε ποτέ σε όλους, ούτε θα σας αρέσουν όλοι. Αποδεχτείτε το και φροντίστε να σχετίζεστε με ανθρώπους που ταιριάζετε, έχετε τις ίδιες αξίες, την ίδια νοοτροπία, σας εμπνέουν και περνάτε μαζί τους καλά. Και νούμερο 5. Οι άνθρωποι που σχετίζεστε δεν έχουν μαντικές ικανότητες. Γι' αυτό επικοινωνείτε μαζί τους τα θέλω, τις ανάγκες, τα όρια σας, ώστε να μπορείτε να έχετε ισότιμες ουσιαστικές σχέσεις αμοιβαιότητας και εμπιστοσύνης. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
9: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
8: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
11: Galaxy 92.

Καλημέρα. Ξεκινάμε και σήμερα στην πρωινή μας συντροφιά. Μέχρι τις 12 ο Memos Cohen παρέα με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική της πόλης.

0: Διαφημίσεις.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
3: Εισιτήρια more.com.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
7: Libre Chanteau. Ελεύθερη καθώς τραγουδώ. Μια προσωπική εξομολόγηση της Όλγας Βενέτη σε ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα της. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία και τη δύναμη της φωνής. Ακούστε το τώρα στο official κανάλι της στο YouTube. Το νέο τραγούδι Libre Chanteau της Όλγας Βενέτη κυκλοφορεί.
8: Πού με πας χωρίς να μου λες?
9: Θα δεις, σε λίγο.
8: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
9: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
8: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
9: Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Ο μουσικός σταθμός της πόλης, ο Galaxy 92, βρίσκεται πάντα στην παρέα σας, στο γραφείο ή στο σπίτι, πάντα με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σύντηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλτμαν. Και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας να μειώνει. Power. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας να μειώσουμε το

Galaxy 92 με όλα τα αγαπημένα σας τραγούδια, το ένα μετά το άλλο, και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο στούντιο papakigalaxy92.gr. επαναλαμβάνω, στούντιο papakigalaxy92.gr ή μέσα από το player του site μας στο galaxy92.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
8: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
9: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
10: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
12: Galaxy 92.

Επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, λίγο μετά τις 11, εδώ στο Galaxy 92. Είμαι ο Μέμος Κοέν και θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 12.

0: Διαφημίσεις.
1: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
8: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
7: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
8: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
7: Είναι αξιόπιστος.
8: Δεν καταλαβαίνω ότι θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
7: Εντυπωσιακός.
8: Με κοίταζαν σαν ούφο.
7: Μορφωμένος.
8: Hello, how from here, morning, morning.
7: Σοβαρός.
8: Γεια σας. Μιαου.
7: Ευδιάθετος.
8: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
7: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
8: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάξει ο κύριος Κοντάδου παράπασα το διαβάζω. Τι?
7: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Σε λίγα λεπτά το ρολόι θα δείξει 12. Κάπου εδώ τελειώνουμε. Ο Μέμος Κοέν ήταν στο μικρόφωνο του Galaxy 92 για τις δύο τελευταίες ώρες. Ακολουθεί ο Χρήστος Φερεντίνος. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
5: τι?
4: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
5: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
6: Galaxy 92.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος, είναι ο Galaxy 92 και βάλτε λίγο δυνατά το ραδιόφωνο. Οι γύρω σας αξίζει να ακούσουν τι μουσική παίζει ο Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
7: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60 και Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου. Λάμψε με στυλ.
10: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
11: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
10: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
11: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
12: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
10: Εισιτήρια more.com.
13: Galaxy 92.
14: Amazing music.

Και συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Αυτή την Κυριακή πάμε για τσάι στο βουνό. Από τις 4.30 το απόγευμα, το εστιατόριο Monte Vista στο Regency Casino Mont Parnes σερβίρει επιλεγμένες ποικιλίες τσαγιού και αρώματα του δάσους σε μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Monte Vista, το βουνό στο φλιτζάνι σας. Κρατήσεις στο 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: 24 ώρες την ημέρα. Forever. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 με πολύ καλή διάθεση, με πολύ ωραίες μουσικές, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, με πολύ καλή ενέργεια μέχρι τις 2 μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
3: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
2: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρείο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίου Πολύ, 210-9735-108.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Πρέπει να έχεις πάντα δίπλα στην πόρτα, εμπάση στον καλόγερο κάπου, να έχεις κρεμασμένη τη στολή για υποδοχή τελειβερά. Όταν έρθει, δηλαδή, να έχεις ένα μπλουζάκι, κάτι να βάλεις πάνω σου, μην είσαι με το σόβρακο, βγαίνεις έξι έξω. Και για τις γυναίκες ισχύει αυτό, δεν ξέρω. Και στον τελειβερά, βέβαια, θα αρέσει να βγεις με τα εσόρουχα. Φαντάζομαι να βγει μια γυναίκα με τα εσόρουχα, δεν θα έχει πρόβλημα ο τελειβεράς. Έχω δει ταινίες να ξεκινάνε έτσι.
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τι πάθατε, είστε καλά?
9: Ο καναπές.
8: Τι ο καναπές?
9: Δεν είναι Chesterfield.
8: Είναι η μάζινα μπλε.
10: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
11: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
12: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
13: Galaxy 92.

Δεύτερη ώρα εδώ στο Galaxy 92, γιατί κάπου ανάμεσα σε λογαριασμούς, σε κίνηση, σε υποχρεώσεις, υπάρχει και αυτή η όαση. Η μουσική του Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχου, 13 Ηλιούπολη.
5: Χρειάζεσαι υπολογιστή ή τάμπλετ? Εδώ θα βρεις τεράστια γκάμα σε τάμπλετ, φορητούς και σταθερούς υπολογιστές κορυφαίων κατασκευαστών σε απίστευτες τιμές. Δες τα όλα στο T-Pavla Support ή κάλεσε στο 210-99-02-739 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
7: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
8: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
7: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
8: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Galaxy 92 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη Attitude Dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.

0: Διαφημίσεις.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
5: People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Είναι αξιόπιστος.
10: Δεν καταλαβαίνω, θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
9: Εντυπωσιακός.
10: Με κοίταζαν σαν ούφο.
9: Μορφωμένος.
10: Hello, how from here morning morning.
9: Σοβαρός.
10: Γεια σας. Μιαου.
9: Ευδιάθετος.
10: Ποιος είναι, αγάπη μου, 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
9: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
10: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάει το κύριο Σκοτάδο, παράπασα το γραμμή διαβάζοντα. Τι?
9: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Galaxy 92, εδώ το μικρόφωνο για μένα κλείνει. Εδώ ολοκληρώνεται η δική μου διαδρομή, τελειώνει το δίωρο, αλλά οι τραγουδάρες από τον Galaxy συνεχίζονται. Μην ξεχνάτε, κάθε τραγούδι λέει τη δική του ιστορία. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
7: Πήγε στον Κασιμάτι.
6: Έχει έπιπλα γραφείου.
7: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
10: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
11: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
5: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
7: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
6: Και τώρα τι κάνουμε?
7: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
11: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
10: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
11: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
12: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
10: Εισιτήρια more.com.
0: Galaxy 92.
13: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
4: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
3: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
4: Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
3: Ω ναι. Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Υπάρχει ένα βίντεο που κυκλοφορεί, έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, με έναν γορίλα ο οποίος έχει μαλώσει με τη σύντροφό του και τον δείχνει να είναι θλιμμένος. Το βίντεο λέει που δείχνει το γορίλα Κιωμάσα σε ζωολογικό κήπο στην Ιαπωνία να είναι βαθιά πληγωμένος και με ανθρώπινες εκφράσεις. Είναι πολύ μελαγχολικός ως και πικραμένος μετά από καυγά με τη σύντροφό του. Μοιάζει από τις εκφράσεις του προσώπου του να λέει από μέσα του τι μπορεί να έκανα λάθος. Οι άλλοι βγάλαν και συμπέρασμα τώρα. Κάποια στιγμή λέει ακουμπάμε το χέρι το πηγούνι του μοιάζοντας με φιλόσοφο που προσπαθεί να λύσει τα μεγαλύτερα μυστήρια της ζωής. Ποιος ξέρει, μπορεί να ρώτησε ο γορίλας τη γοριλίνα τι έχεις και να του απάντησε τίποτα.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
1: Διαφημίσεις.
2: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
9: Και ο καναπές Chesterfield.
8: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
9: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
10: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
11: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
5: Galaxy 92.

Τι ωραία που ήταν το Μάιο. Τώρα έχουμε αρχίσει σιγά σιγά και νιώθουμε καλοκαίρι. Καλοκαίρι ρε παιδί μου. Άμα μπλέξεις λόγω χάρη στην κίνηση στο μέτρο και ακόμα και αν είναι κλιματιζόμενος ο σειρμός, εκεί στο περίμενε, στο ανέβα κατέβα, έστω και αυτά τα πώς, το ένα χιλιόμετρο που θα κάνεις για να φτάσεις στο μετρό, υδρώνεις. Είναι τώρα το καλοκαίρι. Έχουμε φτάσει στις 10 Ιουνίου, υπαριθμόν 161, ημέρα του έτους. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau. Και μέχρι τις 5 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στον Καλέ 92. Αυτή είναι η σταθερή μας αξία. Ζεστή μέρα σήμερα. Πάμε θάλασσα μετά. 5 και 4 δηλαδή θα ακουστεί το μπλουμ. Καλή διασκέδαση, καλό μεσημέρι. Προσέχει στους δρόμους και υπομονή.

Ένα πράγμα ξεκίνησε να συμβαίνει και δύο πράγματα περιμένουμε για αύριο. Από σήμερα η Ιταλία μπαίνει, λέει, στο πρώτο μεγάλο κύμα καύσωνα. Έρχεται και η σειρά μας για το 2026. Ο αφρικανικός αντικυκλώνας πλήττει κυρίως το κέντρο και το νότο της χώρας, με θερμοκρασίες που αναμένεται να αγγίξουν τους 36 στην Πούλια, δηλαδή έως 4 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα για αυτή την εποχή. Αυτό το Ελνίνιο θα το ζήσουμε για τα καλά, λέει, φέτος το καλοκαίρι. Θα έχει πάρα πολλές βροχές, ενδεχομένως ξαφνικές, και ενδέχεται να είναι και χαλάζι. Τα δύο περιμένουμε για αύριο, βέβαια. Το ένα έχει να κάνει με τους φίλαθλους και ξεκινάει το Μουντιάλ. Αύριο στις 12 το βράδυ είναι η τελετή έναρξης του Μουντιάλ. Και νωρίτερα, άμα έχετε όρεξη για σινεμά, η πολυαναμενόμενη ταινία του Steven Spielberg, το Disclosure Day, που ήδη έχει αρχίσει και συζητείται τόσο πολύ, που πολύ φοβάμαι μην φάω την απογοήτευση που έφαγα με το Joker 2 και με άλλες ταινίες που λένε το περιμένουμε και τελικά ήταν άστα να πάνε, δηλαδή ήταν πολύ κάτω από τις προσδοκίες. Παρ' όλα αυτά λένε πάρα πολλά για αυτή την ταινία. Για να δούμε, σε 48 ώρες θα ξέρουμε, θα την έχουμε δει κιόλας. Talk About Love, η Μαριάννα. Μπαίνετε στο Galaxy 92 FM στο Instagram. Βλέπετε περισσότερες λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό που έχουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Και όταν σας δώσω το σύνθημα, θα τον.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
9: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

Νομίζω θα ταυτιστώ με αυτό το μήνυμα που στείλατε. Δεν ξέρω να το προτείνω ή όχι. Δεν το έχω δει, οπότε δεν μπορώ να σας πω, αλλά το έχω πάθει με αρκετές ταινίες. Έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου και αυτό το που ακούς, πολλά κεράσια κράτα και μικροκαλάθι. Τυχερή, δεν ξέρω τι είστε που το είδατε χθες, γιατί αύριο φαντάζομαι θα γίνεται πάρτις με βατώσες στους κινηματογράφους. Για να δούμε όμως, λέει, το δένει στην αρχή με τις στενές επαφές τρίτου τύπου, κάπως εξηγεί κάτι κάνει, λέει, με τη μελωδία που ήταν στις στενές επαφές τρίτου τύπου, την οποία την είχε γυρίσει 27 ετών ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. Πάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Και για πρώτη φορά η ταράτσα του Onassis Ready του νέου κτηρίου της Στέγης μετατρέπεται σε θερινό σινεμά, με θέα την Ακρόπολη και τη βιομηχανική περιοχή του Ready. Κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό, ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα στην Τίλντα Σουίντον προβάλλεται παράλληλα με την έκθεση Tilda Swinton Ongoing που ξεκίνησε στις 17 Μαΐου. Εκεί θα δούμε 6 ταινίες μεγάλου μήκους, τις οποίες προλογίζουν μικρού μήκους ταινίες που έχει επιλέξει η ίδια η Τίλντα Σουίντον. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανατρεπτική ηθοποιός με τους κινηματογραφικούς ρόλους που τη διαμόρφωσαν, αλλά και την έφεραν κοντά με τους σκηνοθέτες που συμμετέχουν μαζί της στην έκθεση. Από το Only Lovers Left Alive του Jim Jarmusch και στο κινηματογραφικό της ντεμπούτο Caravaggio, σε σκηνοθεσία Derek Jarman και πολλές ακόμη ταινίες που μας ανοίγουν την όρεξη για θερινό σινεμά. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε θέσεις στο onassis.org.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
4: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
3: Και τα δύο.
4: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Είναι αξιόπιστο.
8: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
7: Εντυπωσιακός.
8: Με κοίταζαν σαν ούφο.
7: Μορφωμένος.
8: Hello, how from here morning morning.
7: Σοβαρός.
8: Γεια σας. Μιαου.
7: Ευδιάθετος.
8: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
7: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
8: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με πολλά και ο κύριος Κοντάδου παρά μας όλες αυτές τις διαβάσεις. Τι?
7: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
9: Galaxy 92. Amazing music.

you to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

και τον πάρασε η Σουζάνα και σκόθηκε και έφυγε. Με λίγα λόγια. Το είχε κάνει διασκευή στα ελληνικά και ο Τζίμις Πανούσης. Λείπει αυτός ο άνθρωπος. Σας άρεσε το sailing, να πηγαίνεις λέει μόνο με τον άνεμο. Θα σας πω τώρα την προσωπική μου εξομολόγηση θα κάνω. Μέχρι αρκετά μεγάλη ηλικία φοβόμουν πάρα πολύ τα καράβια. Ενώ δεν φοβόμουν το τρένο. Άσε με δίπλα από ένα τεράστιο τρένο, δεν το φοβόμουν. Βάλε με κάτω από την τουρμπίνα ενός αεροπλάνου, δεν το φοβόμουν. Με τα καράβια τα φοβόμουν για κάποιο λόγο πάρα μα πάρα πολύ. Σαν όγκο, ρε παιδί μου, σαν κάτι, δεν ξέρω, είχα μία φοβία. Και μάλιστα το είχα συζητήσει με πολλοί κόσμο και μου λέγανε φοβάσαι, είχαμε καταλήξει στο ότι φοβάσαι επειδή δεν το βλέπεις ολόκληρο. Ενώ το τρένο το βλέπεις ολόκληρο. Το αεροπλάνο το βλέπεις ολόκληρο. Δεν είχα πρόβλημα να περπατήσω κάτω από ένα 747, να περπατήσω δίπλα από ένα καράβι, όμως είχα πολύ, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τέλος πάντων το ξεπέρασα, δηλαδή. Έχει πλάκα να προσπαθείς να ξεπεράσεις και τις φοβίες σου. Πήγαινα και στεκόμουν δίπλα, μία πιο δίπλα, πιο δίπλα, πιο δίπλα. Στο τέλος τα κατάφερα. Η Αθηναϊκή Δρόμη τώρα είναι στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, δηλαδή δύσκολος ο Κηφισός, Κηφισίας Μεσογείων, Περιφερειακή, Μήτου, Κέντρο Αθήνας, Κέντρο Πειραιά, Παραλιακή. Οπότε θέλει υπομονή, θέλει προσοχή. Θέλει και μουσική. Άρα τι θέλει, Galaxy 92. Ένα τραγούδι και άλλο ένα. Δηλαδή νομίζω θα φτάσουμε δύο, να βάλουμε και ένα David Bowie μετά και να φτάσουμε μέχρι τις 4.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
7: Εισιτήρια more.com.
10: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
11: Galaxy 92.

Τι ωραία φωνή που είχε αυτός ο άνθρωπος, Mark Hollis. Talk Talk, It's My Life. Το είχαν πάρει και No Doubt νομίζω και το είχαν διασκευάσει αρχές της δεκαετίας του 2000 ή τέλη 90's, κάπου εκεί. Πρέπει να ηρεμήσουμε ως είδος, ως ανθρωπότητα. Το λέγαμε χθες, γίνανε τελικά επεισόδια στο Belfast. Έχει αρχίσει και ζεσταίνεται πάλι και η μάλλον η ατμόσφαιρα στη Μέση Ανατολή. Η τελευταία δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ είναι ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός, χρειάστηκαν πολύ χρόνο να διαπραγματευτούν και θα πληρώσουν το τίμημα. Αυτό το πόσταρε στο Truth Social, το δικό του site, είναι αυτό τώρα social, δεν ξέρω τι είναι. Πάντως γενικότερα πρέπει να ηρεμήσουμε, γιατί ως ανθρωπότητα έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, μπορούμε αν μη τι άλλο να παραδεχτούμε ότι κάποια είναι πέρα από τις δυνάμεις μας, αλλά τουλάχιστον θα το έχουμε ψάξει. Αυτή είναι η Heart Alone για μία ώρα ακόμη μαζί. Στην δεύτερη ώρα, στο 4 με 5, Δημήτρης Παπαδόπουλος, τον Καλέξα 92.

θα πει Σοφία στο 2012-2013 βγάλανε το Rude, η Magic. Κουνήσανε τον κόσμο σε ρυθμούς reggae και μετά εξαφανιστήκανε. Για ανοίξτε σε πρώτη φάση το Instagram και μπείτε Galaxy92FM έτσι όπως το ακούτε μονοκόμματο, να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό που θα σας πω. Επίσης, παράλληλα, ανοίξτε και την εφαρμογή που στέλνετε email, βάλτε στον παραλήπτη studio παπάκι galaxy92.gr, βάλτε στο θέμα Pizza Fan και αν η πίτσα είναι το comfort food σου, ετοιμάσου για γευστικό ταξίδι στα 70s. Οι πίτσες που έγραψαν ιστορία στην Ελλάδα επιστρέφουν πιο απολαυστικές από ποτέ. Η Pizza Fan παρουσιάζει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του γνωστού σεφ Δημήτρη Καρμούτσου, που έρχεται με τρεις απολαυστικές old school επιλογές. Πιο πλούσιες, πιο χορταστικές και full στα υλικά. Θρυλική Vesuvius, all time classic Καναδιάνα και Vintage Special που τα έχει όλα. Απολαυστέ τις με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml με 9,50 €. Εγώ για σας έχω τώρα για μια τυχερή, ένα τυχερό, μια πίτσα Καναδιάνα και μια πίτσα Vesuvius και μια σαλάτα American. Από κάτω στο θέμα του email βάζετε Pizza Fan, το είπαμε αυτό, βάζετε στο κείμενο, στο email ένα όνομα, ένα τηλέφωνο και καλή επιτυχία, καλή όρεξη. Εν τω μεταξύ τέτοια ώρα τώρα δυσκολεύομαι να το πω ψύχρεμα. Δύσκολα τα πράγματα στους δρόμους, είναι και η ώρα τώρα. Αυτή είναι η Jennifer Ass.

0: Διαφημίσεις.
1: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
3: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
2: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρείο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίουπολη 210-9735-108.
4: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σύντηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
5: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
6: Πού με πας χωρίς να μου λες?
5: Θα δεις, σε λίγο.
6: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
5: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
6: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
5: Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Επιχειρήν, το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
8: Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κύριος Γιάννης Μπρατάκος, μιλώντας στο συνέδριο Ελλάδα 2030, τόνισε ότι οφείλουμε από σήμερα να θέσουμε τις βάσεις και να σχεδιάσουμε με ορίζοντα 15 ετίας, κοιτάζοντας την Ελλάδα του 2040, ώστε να διασφαλίσουμε μια βιώσιμη οικονομία για τις επόμενες γενιές. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συζήτηση που είχε με δημοσιογράφο του CNN, σημείωσε ότι στην Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα θεμέλια που έχουμε οικοδομήσει τα τελευταία χρόνια παραμένουν στέρεα, ώστε να οδηγηθούμε σε μακροοικονομική σταθερότητα. Συνεχίστηκε με ιδιότερο ρυθμό η αύξηση στις τιμές των ακινήτων και το πρώτο τρίμηνο του 2026, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Τον Ιούνιο θα νομοθετηθούν τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».
9: Galaxy 92. Amazing music.

0: Θέλω να σας πω τώρα για έναν τύπο ο οποίος λέγεται Mark Travers. Είναι ψυχολόγος και του κάνανε μια συνέντευξη στο Psychology Today και μιλάει για τους τεμπέληδες. Μάλλον για αυτούς που είναι παρά είναι έξυπνοι, λέει, και τους περνάμε κατά λάθος για τεμπέληδες. Καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα, λένε. Είναι τρία τα χαρακτηριστικά που φέγουν την περιττή προσπάθεια και η αλήθεια είναι ότι το έχω ακούσει αυτό αρκετές φορές, ότι άμα θέλεις μια δουλειά να γίνει γρήγορα και σωστά, δώσ' την στον πιο τεμπέλη που θα βρεις μπροστά σου, γιατί θα βρει τρόπο να την κάνει. Το δεύτερο χαρακτηριστικό ενός ευφυούς ανθρώπου που όμως μπορεί να παρεξηγηθεί και να τον πούνε τεμπέλη είναι ότι προστατεύουν την ξεκούρασή τους. Με λίγα λόγια, ότι να σου πω κάτι, τώρα κοιμάμαι, τώρα είμαι για καφέ και δεν υπάρχει περίπτωση να σου σηκώσω το τηλέφωνο ούτε να ακούσω τι έχεις να μου πεις. Και το τρίτο είναι το ότι δεν αντιδρούν σε όλα. Δηλαδή, όταν σε πιάνει, έχεις εσύ τα άγχη σου και σε πιάνει το κρεσέντο ότι πρέπει να γίνει αυτό το κάθετος 2 ρίζα 5 τρίτο στενό δεξιά και τα λοιπά και πρέπει να γίνει μέχρι τις 4 για τέταρτο, εκεί πέρασε και τα ψύχραμα και σου λέει εντάξει. Okay.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Εν τω μεταξύ υπάρχουν και χειρότεροι. Είναι αυτοί που χωρίζουνε. Θυμούνται τους φίλους τους, τους παίρνουν τηλέφωνο. Αλλά τους παίρνουν τηλέφωνο για να βγουν έξω για να βρουν την επόμενη. Αυτή είναι η πιο κνευριστική από όλους. Που ρε παιδί μου τους είχες χάσει, τους έπαιρνες τηλέφωνο, δεν σε απαντούσανε. Ξαφνικά μια μέρα σε παίρνει ο ίδιος, σου λέει πάμε για ποτάκι. Και με το που βγαίνεις για ποτάκι, κάνεις το λάθος και βγαίνεις μαζί τους, δεν σου δίνουν καν σημασία. Το κεφάλι γυρνάει σαν της Λίντα Μπλερ στον Εξορκιστή. Πώς είναι αυτό το περισκόπιο από τα υποβρύχια που γυρνάει έξω πάνω κάτω και κοιτάει, ψάχνει τους στόχους και δεν σε ακούει ποτέ, γιατί κοιτάει συνέχεια γύρω-γύρω τι γίνεται με τις κοπέλες.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Γκάλα. Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

φρέσκο. Τραγούδι αυτοκινητάδας. Να το βάλεις τώρα και πηγαίνεις έτσι καλοκαιρινά βράδια. Τι ωραίο ρε παιδί μου. Κάποτε πηγαίναμε και καθόμασταν και στο Καβούρι. Μπορείς να πας το αυτοκίνητο μέχρι πολύ κοντά στη θάλασσα. Τώρα το έχουν κόψει αυτό. Αλλά ήταν ωραία. Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν επικίνδυνα γι' αυτό να το κόψανε, αλλά ήταν ωραία. Ωραία θα είναι και αυτό το καλοκαίρι να ηρεμήσουμε λιγάκι. Τώρα όσο μπορεί ο καθένας, βοηθάμε και ο ένας τον άλλο, βοηθάμε και ο καθένας τον... Ήταν ωραία. Ωραία θα είναι και αυτό το καλοκαίρι να ηρεμήσουμε λιγάκι. Τώρα όσο μπορεί ο καθένας, βοηθάμε και ο ένας τον άλλο, βοηθάμε και ο καθένας τον εαυτό του.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Στη ζωή κάποιες φορές η μεγαλύτερη δύναμη είναι να αναγνωρίσετε πότε πρέπει να φύγετε. Συχνά μεγαλώνουμε με το ότι πρέπει να αντέχουμε, να προσπαθούμε, να μην εγκαταλείπουμε. Όμως η ωριμότητα δεν βρίσκεται μόνο στην επιμονή, βρίσκεται και στην ικανότητα να αποδεχτείτε πότε κάτι δεν σας ωφελεί πια και με γενναιότητα να φύγετε. Και μερικές τέτοιες περιπτώσεις είναι: νούμερο 1. Όταν νιώσετε ότι χάνετε τον εαυτό σας. Αν σε μια σχέση, μια συνεργασία ή μια κατάσταση χρειάζεται να προδίδετε τις αξίες και την αξιοπρέπειά σας, έχει έρθει η στιγμή να απομακρυνθείτε. Νούμερο 2. Όταν η προσπάθεια είναι μόνο μονόπλευρη. Αν δίνετε συνεχώς ενέργεια, χρόνο και φροντίδα χωρίς ανταπόκριψη ή προοπτική ισορροπίας. Νούμερο 3. Όταν η παρουσία σας δεν εκτιμάται. Υπάρχουν χώροι και άνθρωποι που δεν αναγνωρίζουν την αξία σας, όχι γιατί δεν υπάρχει, αλλά γιατί εκείνοι δεν μπορούν να τη δουν. Και νούμερο 4. Όταν σταματάει η εξέλιξη. Αν έχετε φτάσει σε τέλμα και νιώθετε στάσιμοι, προφανώς το επόμενο βήμα σας βρίσκεται αλλού. Το να φύγετε δεν είναι αδυναμία. Είναι μια πράξη αυτοσεβασμού και μια πόρτα που ανοίγει για κάτι καλύτερο που σας περιμένει. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
0: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
0: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπούκ, Ιφιγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα ακουστούν διαφημιστικές αναφορές από τη Ford, τη Renault και την Nissan.
11: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
12: Galaxy 92.

Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Galaxy 92. Τετάρτη 10 Ιουνίου του 2026. Ξεκινάει η εκπομπή για το αυτοκίνητο. Στο μικρόφωνο ο Σπύρος Δρέκας. Συνεχίζεται η αστάθεια του καιρού. Περισσότερα φαινόμενα αναμένονται την Παρασκευή και το Σάββατο. Μερικά από τα θέματα της σημερινής εκπομπής για το αυτοκίνητο. Η αμυγός ηλεκτρική Ford Mustang Mach-E εξοπλίζεται με προηγμένη ανάρτηση τριών προσωπικότητων. Το ολοκένουργιο αμυγός ηλεκτρικό Renault 4 E-Tech Electric διακρίνεται για την ευέλικτη δυναμική οδήγησή του. Το ολοκένουργιο αμυγός ηλεκτρικό Nissan Micra είναι ιδανικό για τους πολυσύχναστους δρόμους της πόλης. Η Stellantis ανακαλεί 1,3 εκατομμύρια Jeep Wrangler και Jeep Gladiator. Test drive με το οικονομικό στην κατανάλωση SUV Dacia Duster EcoG 120 διπλού καυσίμου που καταναλώνει βενζίνη και LPG. Μέχρι τις 6 θα ακούσετε όλα τα νέα από το χώρο του αυτοκινήτου.

Η αμυγός ηλεκτρική Mustang Mach-E αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο τρεις διαφορετικές οδηγικές φιλοσοφίες. Η Mustang Mach-E GT διαθέτει το πακέτο Performance Pack, το οποίο περιλαμβάνει το προηγμένο σύστημα ανάρτησης MagnRide. Στον πυρήνα του βρίσκεται ένα συνεχώς ελεγχόμενο σύστημα απόσβεσης, το οποίο χρησιμοποιεί ένα ειδικό μαγνητικό υγρό. Οι αισθητήρες παρακολουθούν την κίνηση τόσο του ιδίου του αμαξώματος όσο και των τροχών έως και χίλιες φορές το δευτερόλεπτο, δίνοντας τη δυνατότητα στο ηλεκτρονικό ελεγχόμενο σύστημα της Ford να προσαρμόζεται μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Το αποτέλεσμα είναι η άμεση μετάβαση από μαλακή σε σφιχτή απόσβεση, προσφέροντας εξαιρετική σύνδεση με το δρόμο σε συνδυασμό με άνεση στην καθημερινή οδήγηση και δυναμική συμπεριφορά όταν ο οδηγός το ζητήσει.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
6: Libre Chanteau. Ελεύθερη καθώς τραγουδό. Μια προσωπική εξομολόγηση της Όλγας Βενέτη σε ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα της. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία και τη δύναμη της φωνής. Ακούστε το τώρα στο official κανάλι της στο YouTube. Το νέο τραγούδι «Libre Chanteau» της Όλγας Βενέτη κυκλοφορεί.
7: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
8: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25.
12: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60 και Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
13: Galaxy 92.
14: Amazing music.

Το ολοκένουργιο Nissan Micra είναι ο νέος ήρωας της πόλης. Σημαντικά ελαφρύτερο από πολλά από τα ανταγωνιστικά του μοντέλα και παρά τη στιβαρή εμφάνισή του, το νέο μοντέλο ζυγίζει μόλις 1400 κιλά, επιτρέποντας αυξημένη απόδοση και χειρισμό σε σχέση με τα βαρύτερα αντίστοιχα μοντέλα. Με την μπαταρία του να βρίσκεται όσο το δυνατόν χαμηλότερα εντός της αρχιτεκτονικής πλατφόρμας, μία μπροστινή ανάρτηση που χρησιμοποιεί νέα αμορτισέρ και μία πίσω ανάρτηση που αποτελείται από γεωμετρία πολλαπλών συνδέσμων, μία διαμόρφωση που συναντάται συνήθως σε οχήματα ανώτερης κατηγορίας, το ολοκένουργιο Micra προσφέρει εξαιρετική δυναμική οδήγησης και την καλύτερη στην κατηγορία του οδήγηση και χειρισμό. Ταυτόχρονα, το βελτιστοποιημένο βάρος, η άμεση απόκριση ροπής και το σύστημα διεύθυνσης γρήγορης απόκρισης του ολοκένουργιου Nissan Micra συνδυάζονται για να προσφέρουν μια ζωντανή οδηγική απόδοση που ανταποκρίνεται στην προσωπικότητά του.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Το νέο Renault 4 E-Tech Electric οφείλει τα πλεονεκτήματά του στην πλατφόρμα RG EV Small, τη μοναδική στο είδος της στην Ευρώπη που μοιράζεται με το Renault 5 E-Tech Electric. Η έμφαση δίνεται στην ευέλικτη δυναμική οδήγηση που επιτυγχάνεται χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους και την πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων. Ταυτόχρονα, τα επίπεδα άνεσης έχουν αυξηθεί, ενώ επιτρέπει ακόμα και την έλξη τρέιλερ βάρους έως 750 κιλά. Αυτή η πλατφόρμα έχει επίσης σχεδιαστεί για να υποστηρίζει αναβαθμισμένα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης, όπως το Active Driver Assist για αυτόνομη οδήγηση επίπεδου 2. Φιλοξενεί επίσης τις πλέον προηγμένες συνδεδεμένες υπηρεσίες κυρίως μέσω του συστήματος πολυμέσων Opel R-Link με ενσωματωμένο Google, καθώς και μέσω του επίσημου avatar Rhino του καθημερινού βοηθού που συνεργάζεται με το chatbox τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT.

0: Διαφημίσεις.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Πρέπει να έχεις πάντα δίπλα στην πόρτα, εν πάση στον καλόγερο κάπου, να έχεις κρεμασμένη τη στολή για υποδοχή τελειβερά. Όταν έρθει, δηλαδή, να έχεις ένα μπλουζάκι, κάτι να βάλεις πάνω σου. Μην είσαι με το σόβρακο, βγαίνεις έξι έξω. Και για τις γυναίκες ισχύει αυτό, δεν ξέρω. Και στον τελειβερά, βέβαια, θα αρέσει να βγεις με τα ισόρουχα. Φαντάζομαι να βγει μια γυναίκα με τα ισόρουχα, δεν θα έχει πρόβλημα ο τελειβεράς. Έχω δει ταινίες να ξεκινάνε έτσι.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
4: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Ακούτε Galaxy 92, εκπομπή για το αυτοκίνητο. Στο μικρόφωνο ο Σπύρος Δρέκας. Δωρεάν χορταστικό test drive με τα κορυφαία Renault. Έως και τις 7 Ιουλίου το μεγάλο πανελλαδικό road show Renault e-Tech Days σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική, ηλεκτρική και B-Fuel γκάμα της Renault. Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία. Η Nissan ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία με τον Κινέζο κατασκευαστή αυτοκινήτων Chery για να μελετήσει την παραγωγή επιβατικών οχημάτων της Chery στο εργοστάσιο που διαθέτει η Nissan στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Toyota ακύρωσε την παραγωγή του αμυγός ηλεκτρικού Lexus LFZC που υποτίθεται ότι θα ηγούνταν της προσπάθειας της Ιαπωνικής Αυτοκινητοβιομηχανίας να κατασκευάσει 1 εκατομμύριο ηλεκτρικά οχήματα και θα αξιοποιούσε φουτουριστικές μεθόδους παραγωγής. Ηλεκτρικά οχήματα και θα αξιοποιούσε φουτουριστικές μεθόδους παραγωγής.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θεωρούν ότι η BYD, η Baidu, η Alibaba και άλλοι κινέζικοι τεχνολογικοί γίγαντες βοηθούν το στρατό της Κίνας. Παρατήρησα ότι η εξυπηρέτηση των οδηγών είναι προτεραιότητα στη διεύθυνση μεταφορών και επικοινωνιών του νοτίου τομέα Αθηνών. Πρόκειται για εξαιρετικούς δημόσιους υπαλλήλους. Οδήγησα όμως ένα από τα πιο οικονομικά σε κατανάλωση αυτοκίνητα. Σας μιλάω για το SUV Dacia Duster EcoG120 που καταναλώνει LPG και βενζίνη. Να σας πω ότι έχει αυτονομία έως και 1370 χιλιόμετρα. Ουσιαστικά κάνεις εξοικονόμηση έως και 30 ευρώ σε κάθε πλήρες γέμισμα με βενζίνη και LPG. Είναι ιδανικό για μεγάλες και οικονομικές διαδρομές όλο το χρόνο. Η μετάβαση από τη βενζίνη στο LPG γίνεται είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα. Πλησιάζει όμως 6. Εδώ τελειώνει μία ακόμη εκπομπή για το αυτοκίνητο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος.

0: Διαφημίσεις.
1: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Αξιόπιστη τεχνική θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το tpavlasupport.gr.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.com.
9: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
2: Galaxy 92.

Ferry, Slave to Love. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Galaxy στους 92 ακριβώς. Πόσοι θυμάστε ή πόσοι ξέρετε ότι στα πλήκτρα του συγκεκριμένου τραγουδιού ήταν ο Guy Fletcher των Dire Straits. Μια πανέμορφη μπαλάντα. Εδώ μιλάει για έναν ερωτευμένο άντρα που έχει πιαστεί για τα καλά στα δίχτυα μιας γυναίκας. Καλώς ήρθατε λοιπόν, θα πάμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 8. Πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά, μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Brian Ferry, Slave to Love, Desireless, Voyage, Voyage, Θοδωρής Γιαννόπουλος εδώ στη θέση του.

Roy Orbison, You Got It, πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Το Ίδρυμα Booker, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους λογοτεχνικούς θεσμούς στον κόσμο, κάνει μια μικρή κίνηση που λέει πολλά για τη σημερινή σχέση μας με το διάβασμα. Αυτή την εβδομάδα, λοιπόν, κυκλοφορεί στη Βρετανία το All Around the World, μια συλλογή σύντομων διηγημάτων που θα διατίθεται προς μία λίρα και στόχος δεν είναι να προσθεθεί ακόμη ένας τίτλος στη βιτρίνα του Booker, αλλά να φτάσει η λογοτεχνία σε ανθρώπους που θέλουν να διαβάσουν, όμως συχνά δεν καταφέρνουν να τελειώσουν ένα βιβλίο. Η χρονική συγκυρία δεν είναι καθόλου τυχαία. Σύμφωνα με τελευταίες έρευνες, το 55% των ενηλίκων στη Βρετανία δηλώνει ότι διαβάζει λιγότερο από όσο θα ήθελε. Περισσότεροι από ένα στους τρεις λένε ότι δυσκολεύονται να διαβάσουν ένα βιβλίο στο τέλος, ενώ 4 στους 10 από όσους εγκαταλείπουν βιβλία στη μέση λένε ότι το κάνουν επειδή χάνουν το ενδιαφέρον τους. Galaxy 92 πάντα στη συχνότητά σας. Lucky you για τη συνέχεια. Αυτή είναι η Lightning Seeds.

0: Διαφημίσεις.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλτμαν. Και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
9: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
10: τι?
9: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
10: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Ώρα για σύντομο προθετικό μήνυμα και διαγωνισμό. Μιλάμε συχνά για την Pizza Fan στην εκπομπή. Συνήθως όμως για τις γεύσεις και τα λαχταριστά προϊόντα της. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό που ίσως λίγοι το ξέρουν. Εδώ και χρόνια είναι χορηγός χιλιάδων εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχής. Το οποίο τι κάνει, προσφέρει μία δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. Στα 20 χρόνια λειτουργίας λοιπόν του προγράμματος έχει στηρίξει πάνω από 11.000 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και 7.000 δράσεις αθλητικών συλλόγων. Μια πραγματικά σημαντική προσπάθεια αν σκεφτεί κανείς ότι οι σύλλογοι στηρίζονται οικονομικά από τις εκδηλώσεις τους. Αν είσαι λοιπόν υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείς εκπαιδευτικό οργανισμό, σχολείο ή πανεπιστήμιο, επικοινώνησε με την Pizza Fan και για την επόμενη εκδήλωση εξασφάλισε τις μισές πίτσες δωρεάν. Στούντιο Παπάκι Galaxy 92.gr. Διεκδικείτε τώρα μία πίτσα Καναδιάνα, μία πίτσα Βεζούβιος και μία σαλάτα American. Στούντιο Παπάκι Galaxy 92.gr. Καλή επιτυχία. Ονοματεπώνυμο κινητό απαραίτητος.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Σε έχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
6: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
5: Τι λένε δηλαδή?
6: Βάλτε μας σπίτι σας.
5: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
6: Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
9: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
8: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Είναι αξιόπιστο.
11: Δεν καταλαβαίνω, θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
10: Εντυπωσιακός.
11: Με κοίταζαν σαν ούφο.
10: Μορφωμένος.
11: Hello, how from here morning morning.
10: Σοβαρός.
11: Γεια σας. Μιαου.
10: Ευδιάθετος.
11: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
10: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
11: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ.
12: Αφού με βολάξει ο κύριο Σκοτάδο, πάρα πα όλα τα.
11: Τι?
10: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
13: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Μιας και αναφερθήκαμε στον διαγωνισμό λίγο πριν, θυμίζω πως ανά πάσα στιγμή μπορείτε να παίρνετε μέρος στους διαγωνισμούς μας, πέραν από τις στιγμές που δίνουμε εμείς το σύνθημα. Με ποιο τρόπο? Μπαίνετε στο official account του Galaxy92, Galaxy92 FM στο Instagram, κάνετε follow, βλέπετε τι γίνεται με τους διαγωνισμούς, ποιος σας ενδιαφέρει, ποιος τρέχει και πηγαίνετε, τρέχετε με τη μία στο site, στο www.galaxy92.gr και στέλνετε τη συμμετοχή σας στο ειδικό πεδίο που υπάρχει κάτω από κάθε διαγωνισμό. Joe Cocker, Unchain My Heart, Θοδωρής Γιαννόπουλος παραμένει. Εύχομαι να παραμείνετε κι εσείς λίγα λεπτά μετά τις 7 και πάλι εδώ.

0: Διαφημίσεις.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
7: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
8: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
7: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
8: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
11: Galaxy 92.

Careless Whisper από τον George Michael, ένα τραγούδι το οποίο το έγραψε στα 17 του χρόνια, το 1980. Εκείνη την εποχή εργαζόταν ως ταξιθέτης σε ένα κινηματογράφο και το τραγούδι το είχε δημιουργήσει στο μυαλό του την ώρα της δουλειάς και παίρνοντας το λεωφορείο, λέει, της επιστροφής για να επιστρέψει στο σπίτι του, επανέφερε το τραγούδι στη μνήμη του και εκείνη τη στιγμή εμπνεύστηκε και τη μουσική που παίζει το σαξόφωνο. Δεύτερη καλησπέρα, Θοδωρής Γιαννόπουλος εδώ, Galaxy στους 92 ακριβώς. Πάμε παρέα μέχρι τις 8. You can't touch this.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Τι πάθατε, είστε καλά?
6: Ο καναπές!
5: Τι ο καναπές?
6: Δεν είναι Chesterfield.
5: Είναι μάζινα μπλε.
7: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
10: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
9: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρείο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίουπολη, 210-9735-108.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

Sacrifice από τον Elton John. Κάποιος θυμάται την πρώτη συναυλία στην Ελλάδα. Καλησπέρα, Ορέστη. Καλοκαίρι του 1993 ήταν στο γήπεδο της ΑΕΚ και όχι, ήμουνα αρκετά μικρός τότε, δεν μπόρεσα να πάω. Το Sacrifice πάντως το αγαπώ. Είναι ένα τραγούδι για ενήλικες. Είναι ένα τραγούδι το οποίο δίνει στον Elton John το πρώτο του νούμερο ένα σόλο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το επόμενο ζητήθηκε www.galaxy92.gr. Εκεί βλέπετε και τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Πάντα στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Ρωτάτε αν υπάρχουν ακόμα εισιτήρια για John Legend. Όχι, είναι sold out συναυλία, παιδιά. 30 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Για τη συνέχεια, έρχονται οι Texas. Αυτό είναι το Summer Sun.

0: Διαφημίσεις. People have every power.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάι 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάι 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Υπάρχει ένα βίντεο που κυκλοφορεί, έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, με έναν γορίλα ο οποίος έχει μαλώσει με τη σύντροφό του και τον δείχνει να είναι θλιμμένος. Το βίντεο λέει που δείχνει το γορίλα Κιωμάσα σε ζωολογικό κήπο στην Ιαπωνία να είναι βαθιά πληγωμένος και με ανθρώπινες εκφράσεις. Είναι πολύ μελαγχολικός, ως και πικραμένος μετά από καυγά με τη σύντροφό του. Μοιάζει από τις εκφράσεις του προσώπου του να λέει από μέσα του τι μπορεί να έκανα λάθος. Οι άλλοι βγάλαν και συμπέρασμα τώρα. Κάποια στιγμή λέει: ακουμπάμε το χέρι το πηγούνι του, μοιάζοντας με φιλόσοφο που προσπαθεί να λύσει τα μεγαλύτερα μυστήρια της ζωής. Ποιος ξέρει, μπορεί να ρώτησε ο γορίλας τη γοριλίνα τι έχεις και να του απάντησε τίποτα.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Teddy Swims, The Door. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την κλείνω την πόρτα για απόψε μόνο. Μέχρι τώρα στο μικρόφωνο ήταν ο Θοδωρής Γιαννόπουλος. Αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 6, εννοείται και πάλι εδώ. Πολλά πολλά φιλιά. Να περάσετε ένα υπέροχο βράδυ Τετάρτης.

0: Διαφημίσεις. Libre Chanton. Ελεύθερη καθώς τραγουδώ. Μια προσωπική εξομολόγηση της Όλγας Βενέτη σε ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα της. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία και τη δύναμη της φωνής. Ακούστε το τώρα στο official κανάλι της στο YouTube. Το νέο τραγούδι Libre Chanton της Όλγας Βενέτη κυκλοφορεί.
1: People have Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
6: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
7: Πήγε στον Κασιμάτι.
6: Έχει έπιπλα γραφείου.
7: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
11: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το ίση σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Πού με πας χωρίς να μου λες?
7: Θα δεις, σε λίγο.
6: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
7: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
6: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
7: Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλις. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ρωμαίος!
7: Ιουλιέτα!
6: Από του Μπόστ την Μπένα!
7: Έργο παλιό,
6: μα σύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο Παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
8: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
9: Είναι αξιόπιστο.
10: Δεν καταλαβαίνω, θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
9: Εντυπωσιακός.
10: Με κοίταζαν σαν ούφο.
9: Μορφωμένος.
10: Hello, how from here morning morning.
9: Σοβαρός.
10: Γεια σας. Μιαου.
9: Ευδιάθετος.
10: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
9: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
10: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάξει ο κύριος Κοντάδο παράπασα, εγώ δεν διαβάζω. Τι?
9: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
11: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις. People have every power.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
6: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
5: Και τα δύο.
6: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
8: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
2: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
1: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
2: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
1: Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
4: Και ο καναπές Chesterfield.
3: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας, με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
3: Ρωμαίος
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Εν τω μεταξύ υπάρχουν και χειρότεροι. Είναι αυτοί που χωρίζουν, θυμούνται τους φίλους τους, τους παίρνουν τηλέφωνο, αλλά τους παίρνουν τηλέφωνο για να βγουν έξω για να βρουν την επόμενη. Αυτή είναι η πιο κνευριστική από όλους. Που ρε παιδί μου τους είχε χάσει, τους έπαιρνε τηλέφωνο, δεν σε απαντούσανε. Ξαφνικά μια μέρα σε παίρνει ο ίδιος, σου λέει πάμε για ποτάκι. Και με το που βγαίνεις για ποτάκι, κάνεις το λάθος και βγαίνεις μαζί τους, δεν σου δίνουν καν σημασία. Το κεφάλι γυρνάει σαν της Λίντα Μπλερ στον Εξορκιστή. Πώς είναι αυτό το περισκόπιο από τα υποβρύχια που γυρνάει έξω πάνω κάτω και κοιτάει, ψάχνει τους στόχους και δεν σε ακούει ποτέ, γιατί κοιτάει συνέχεια γύρω-γύρω τι γίνεται με τις κοπέλες.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: διαφημίσεις. Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνα

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
1: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
2: People have repower. People have
3: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
5: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Je suis libre chantant.
4: Libre chantant. Ελεύθερη καθώς τραγουδώ. Μια προσωπική εξομολόγηση της Όλγας Βενέτη σε ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα της. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία και τη δύναμη της φωνής. Ακούστε το τώρα στο official κανάλι της στο YouTube. Το νέο τραγούδι Libre chantant της Όλγας Βενέτη κυκλοφορεί.
5: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι αξιόπιστο.
7: Δεν καταλαβαίνω ότι θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
6: Εντυπωσιακός.
7: Με κοίταζαν σαν ούφο.
6: Μορφωμένος.
7: Hello, how from here morning morning.
6: Σοβαρός.
7: Γεια σας. Μιαου.
6: Ευδιάθετος.
7: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
6: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
7: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με πολλά και ο κύριος Κοντάδο παράμασα όταν θα πει διαβάσωνα. Τι?
6: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολή.

0: δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design & Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design & Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή. Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
3: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
2: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
4: τι?
3: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Πρέπει να έχεις πάντα δίπλα στην πόρτα, εμπάσεις στον καλόγερο κάπου, να έχεις κρεμασμένη τη στολή για υποδοχή τελειβερά, όταν έρθει, δηλαδή να έχεις ένα μπλουζάκι, κάτι να βάλεις πάνω σου, μην είσαι με το σόβρακο, βγαίνεις έτσι έξω. Και για τις γυναίκες ισχύει αυτό, δεν ξέρω. Και στον τελειβερά, βέβαια, θα αρέσει να βγεις με τα εσόρουχα. Φαντάζομαι να βγει μια γυναίκα με τα εσόρουχα, δεν έχει πρόβλημα ο τελειβεράς. Έχω δει ταινίες να ξεκινάνε έτσι.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: είναι.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Galaxy 92.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.